0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello. How from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Κοντάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Τώρα προσπαθώ να γίνω γλυκό σήμερα, να μην γκρινιάζω συνέχεια, αλλά όλα αυτά που διαβάζω, ρε φίλε, μου φαίνονται εντελώς παράλογα. Έχω εγώ πρόβλημα. Μπορεί να έχω εγώ πρόβλημα, μπορεί να είμαι περίεργος. Μιχάλης Κουινέλης, Σταβέντο. Όταν η κόρη μου θα μου πει ότι έχει αγόρι, θα το συζητήσω με τον ψυχοθεραπευτή μου για να δω πώς θα αντιδράσω. Αυτό χιουμοριστικά το λέει. Αλλά όλοι αυτοί που ρωτάνε τους μπαμπάδες στην Ελλάδα, πώς θα νιώσετε αν έρθει η κόρη σας και σας πει ότι έχει αγόρι, λες και είναι κάτι περίεργο. Αυτό το πράγμα, αυτή την παθογένεια της ελληνικής οικογένειας που οι γονείς παθαίνουν σοκ όταν μάθουν ότι έχει η κόρη τους αγόρι ή κορίτσι πλέον, γιατί όλα γίνονται, ή το αγόρι τους έχει αγόρι κορίτσι και πώς θα τον φέρει και να τον δω και θα τον εγκρίνω. Ποιος έλεγε τις προάλλες πάλι, κάποιος τραγουδιστής ήταν και έλεγε ότι θα πάθω σοκ ή δεν ξέρω, όχι αυτός, αντε το κούμπο. Που κάνανε, ανέβασαν με τη γυναίκα του ένα post που είναι με όπλα και λέγανε, λέει, μήνυμα προς τους φίλους των παιδιών μας, τους μελλοντικούς γαμπρούς. Ερχόμαστε. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη... Ακόμα και ο Ντετοκούμπου, ρε φίλε, που δεν θέλω να πω, είναι στην Αμερική, είναι μετανάστης από την Νιγηρία. Επήρε αυτό το ελληνικό, το κακό το συνήθιο, που οι γονείς στην Ελλάδα έχουν μια έχθρα ή μια... Πώς να το πω, μια δυσκολία να αποδεχθούν τον φίλο ή τον σύντροφο της κόρης ή του γιού της. Πραγματικά να το πείτε στον ψυχοθεραπευτή. Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Αυτό που λέει ο Κουινέλης, ο Σταβέντο που το είπε με χιούμορ, έχει πάρα πολύ μεγάλη βάση. Έρε δουλειά ψυχολόγοι στην Ελλάδα. Πα.

Να καλωσορίσουμε στην μεγάλη οικογένεια των αποφύτων αγγλικής φιλολογίας και την Δήμητρα Παπαδοπούλου, την ηθοποιό και σεναριογράφο, που αποφύτησε σε ηλικία 63 ετών. Καλά ακούσατε, πήρε πτυχίο η Δήμητρα Παπαδοπούλου από τους απαράδεκτους. Το λέω έτσι για να καταλάβετε για ποια μιλάω. Πήρε πτυχίο αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας. Δύο πτυχία είναι αυτά, δεν είναι ένα. Είναι πλέον συνάδελφός μου, τυπικά, γιατί και εγώ ανήκω στους πτυχιούχους της αγγλικής φιλολογίας. Σε ηλικία 63 ετών, είπε η Δήμητρα, λέει, πήρα το πτυχίο μου και στην ελληνική και στην αγγλική φιλολογία, παρακαλώ. Δεν το περίμενα να γίνει, το πήρα απόφαση και έγινε. Είχα αφήσει, λέει, τρία μαθήματα και όταν άκουσα ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές, είπα ότι δεν έχω πια περιθώρια. Συναντήθηκα, λέει, με τη Δανάη Λουκάκη, που της χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, την ηθοποιώ και φίλη, η οποία μου είπε τελείωνε, πήγαινε να τα πάρεις και έτσι με όθησε. Μπράβο στη Δήμητρα Παπαδοπούλου, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω βέβαια γιατί τα πήρε. Θέλω να πω, τι να τα κάνει τώρα τα πτυχία στα 63. Και μάλιστα με αυτή την καριέρα που είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι όταν ξεκινάς κάτι να το τελειώνεις. Συνήθως. Εν τω μεταξύ, η Δήμητρα Παπαδοπούλου πρέπει να πάθε και σοκ με αυτές τις τελετές αποφύτησης που δεν είναι όπως παλιά. Δηλαδή, όταν πήρα εγώ πτυχίο τον προηγούμενο αιώνα, αυτό που κάναμε ήταν απλά πηγαίναμε, πέραμε τους φίλους μας επί τόπου που είχαν έρθει, που ήταν, δεν ανοίγαν ούτε σαμπάνιες, ούτε πετάγανε κομφετί και τέτοια που κάνουν τώρα. Τους πηγαίναμε για ένα φραπέ στην Εθνική Σαμίνη στη Θεσσαλονίκη. Είχε ένα καφέ που πηγαίναν όλοι μετά την ορκομοσία. Τους κερνούσαμε από ένα φραπέ, τίποτα άλλο, αυτό, φραπέ. Δε, καφέ μόνο, ούτε γλυκά, κρέπες, βάφλες, δεν υπήρχαν αυτά τότε. Λοιπόν, και αυτό ήτανε, that's it. Άντε το βράδυ να κάνεις και καμιά έξοδο. Τώρα, άμα πας στην αίθουσα τελετών του Καποδιστριακού, εκεί στην Πανεπιστημίου μπροστά, είναι σαν να είναι ένα πελώριο πάρτι. Είναι αυτό που η Αμερικανιά που πάνε με τη Ντίβενο και είναι η άλλη ντυμένη, λες και έχει πάει στα μπουζούκια. Και βλέπεις καμιά δεκαπενταριά κοπέλες να πηγαίνουν πρωί-πρωί στο Πανεπιστήμιο, ντυμένες, λες και πάνε στο Βέρτι. Και λες, κορίτσι, τι έγινε, σχόλασε ο Βέρτις? Και λένε, όχι, έχουμε ορκομοσία. Και πας στην ορκομοσία ντυμένες για τα μπουζούκια, με κάτι πανό που γράφουν, ήρθες από τη Λάρισα πτυχίο για να πάρεις. Και τώρα που τελείωσες, δεν ξέρω, τα μυαλά μας θα μας πάρεις. Κάτι χαζομάρες, εν πάση περιπτώσει. Και φωνάζουν και λένε, μπράβο Μαρία! Μπράβο Μαρία! Τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά! Ένα πτυχίο πήρατε, χαλαρώστε λίγο. Και το βράδυ εννοείται Βέρτι. Βέρτι ή ξέρω εγώ τώρα ποιος είναι ο Φέρης. Και αυτός, ο Γιακοβίδης. Εκεί όλοι γιορτάζουν την αποφύτιση από το Πανεπιστήμιο. Καλά μυαλά.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο vegan ή vegetarian. Εγώ έχω γνωρίσει και vegetarian, το οποίο είναι πάρα πολύ πασέ, ο οποίος νομίζει ότι κάνει καλό στον εαυτό του, αλλά τρώει συνέχεια υδατάνθρακες. Βγαίνουμε έξω, εμείς τρώμε μπριζόλες, τα πάντα που έχουν μέσα, μην κρέας, ξέρω εγώ. Ή μπορεί να έχουν αλαντικά, ή μπορεί να έχουν αυτό. Και αυτός παίρνει κάτι ζυμαρικά με λαχανικά, κάτι ριζότι, κάτι, κάτι ψωμούμπες, κάτι τέτοια, και στο τέλος είναι πιο παχύς από εμάς. Αλλά υπάρχουν και όλοι αυτοί οι φίλοι vegans, οι οποίοι πλέον πας να φας έξω και πας σε ταβέρνα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα πας σε ένα εστιατόριο να πάρεις vegan, το καταλαβαίνω. Έχεις κανονίσει για ταβέρνα. Καταρχάς, γιατί τον λες να έρθει μαζί σου. Του λες, συγγνώμη, βγήκε το σαλονικιώτικο. Γιατί τον προσκαλείς, αφού ξέρεις δεν θα φάει. Και έρχεται αυτός και λέει, μήπως έχετε κάτι χωρίς κρέας και είσαι, ξέρω εγώ, στη Χασιά. Και λέει, συγγνώμη, δεν ξέρετε που ήρθατε, ας πούμε, δεν είμαστε εδώ, ούτε μοναστηράκι, ούτε κουκάκι, ας πούμε, για να έχουμε vegan. Και τρώει στο τέλος μια χωριάτικη χωρίς τυρί, δηλαδή μια γκουροντομάτα, και έχει αυτή την ξυνήλα στο πρόσωπο, και έχουν ξυνήλα και οι υπόλοιποι που τον κάλεσαν. Οπότε, όταν πηγαίνετε με ένα φίλο vegan να φάτε σε ένα εστιατόριο, φροντίστε το εστιατόριο αυτό να έχει κάτι και για αυτόν, ή φροντίστε να μην έχει τίποτα για αυτόν, για να μην έρθει αυτός.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ρε παιδί μου, είναι μερικές φορές που το κάνουμε όλοι αυτό. Όταν μας ρωτάνε, ξέρω εγώ, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία, και μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Pretty Woman. Ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, να είναι ο Spider-Man. Αλλά ντρέπεσαι να το πεις και λες κάτι ψαγμένο. Λες, ξέρω εγώ, είναι ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Ή λες μία, ξέρω, το θορυκτό Eisenstein. Ποτέμκιν, συγγνώμη. Το θορυκτό Ποτέμκιν. Το έχεις δει το θορυκτό Ποτέμκιν? Όχι. Το λες όμως, γιατί θες να δείξεις ότι είσαι κουλτουριάς. Μην σε περάσουν για κανένα χαζό. Ειδικά αυτά στα πρώτα ραντεβού είναι. Όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού και σε ρωτάει άλλη, για πες μου, τι μουσική ακούς? Και συνήθως βέβαια λένε όλα εκτός από metal. Αυτή η απάντηση, φίλε, πραγματικά. Ειδικά οι γυναίκες που ρωτάτε, τα ακούω τα πάντα. Αφού δεν ακούς τα πάντα, πες τι αρέσει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, εκεί θα πετάξεις κάτι, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος, ακούω Tom Waits. Άσε μας ρε φίλε, τώρα που ακούς Tom Waits, που δεν ξέρεις καν πώς είναι ο Tom Waits. Θα σου βάλουν Tom Waits και θα φύγεις τρέχοντας, αρχίζεις να... Αφού κατά βάθος ακούς, να πούμε, τέτοιο, Bon Jovi, τι Tom Waits.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Πάμε σε μία έρευνα η οποία δεν μας, τουλάχιστον τα στοιχεία που έχω εγώ δεν μας περιέχει, ας πούμε, δεν μας περιέχουν, αλλά είναι λίγο αυτό που λένε ανησυχητική για τους δυτικοευρωπαίους, γιατί είναι η λίστα που λέει κατά πόσο, σε τι ποσοστό μάλλον, ο κάθε λαός πλένει τα χέρια του μετά την τουαλέτα. Εσύ τα πλένετε τα χέρια μετά την τουαλέτα ή βάζει μετά χέρι και στο φιστίκι, στο μπαρ και μετά παίρνει και ο άλλος μαζί και γίνεται ένας... Δεν θα το πιστέψετε ποιοι πλένουν τα χέρια τους πρώτοι. Οι πιο καθαροί, παρακαλώ, στο πλήσιμο των χεριών μετά την τουαλέτα είναι οι Βόσνοι. Θα μου πεις γιατί να μην το πιστέψεις. Απλά θέλω να πω ότι στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, έχεις τους Βορειοευρωπαίους και τους Δυτικοευρωπαίους πιο καθαρούς. Λες, ξέρω εγώ, εμείς είμαστε οι Βαλκάνοι, είμαστε λίγο και πιο βρωμικοί. Αν δε, οι πιο καθαροί είναι οι Βαλκάνοι. Δεύτερη πιο καθαρή στο πλήσιμο χεριών μετά την τουαλέτα είναι οι Τούρκοι με 94%. Που έχουν και τις λεγόμενες τουρκικές τουαλέτες, οι οποίες λένε οι επιστήμονες και έχουν πει ότι είναι πιο καθαρές από τις άλλες, γιατί δεν κάθεσαι. Είναι, απλά παθαίνουν προσαγωγή σου. Δεν ξέρω αν είχατε τουρκική στο χωριό. Εμείς είχαμε μια τουρκική τουαλέτα στο χωριό και την είχαμε εκτός σπιτιού. Αυτό παλιά η τουαλέτα ήταν εκτός σπιτιού, που ήταν επίσης θέμα υγιεινής. Και σε έπιανε κατούριμα, ας πούμε, και μπρακατεύεις κάτω. Και άμα ήσουν παππούς, πού να πας με προστάτη και τέτοια. Πάνα. Λεπτομέρεια που δεν χρειαζόταν. Στην τρίτη θέση των πιο καθαρών που πλένουν τα χέρια τους μετά την τουαλέτα είναι οι Μολδαβοί με 93%. Ποιοι είναι οι πιο βρωμήλοι? Μάλλον οι Ολλανδοί, οι οποίοι, λέει, ένα στους δύο δεν πλένουν τα χέρια τους μετά την τουαλέτα. Οπότε αν πάτε Ολλανδία και κάποιος σας δώσει το χέρι του, πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, αν κάποιος στον δρόμο σας χαρίσει λουλούδια, είναι γιατί τον άγγιξε το τάδε. Λοιπόν, μην δίνετε το χέρι σας σε Ολλανδό αν δεν σιγουρευτείτε ότι δεν έχει πάει τουαλέτα πριν. 57% δεν τα πλένουν. Ισπανοί 61%. Γάλλοι, που έχουν και τη φήμη, 62%. Τα πλένουν, δεν τα πλένουν. Τα πλένουν. 4 στους 10 δεν τα πλένουνε. Οι Άγγλοι 75% που τους είχες για χειρότερους. Για τους Έλληνες δεν βλέπω εδώ έργα μου, δεν υπάρχει στη λίστα. Αλλά ελπίζω να πλένετε τα χέρια σας μετά την τουαλέτα, γιατί δεν είναι πολύ ωραία. Δίνουμε χέρια αυτά, χειραψίες. Βέβαια, στην πολύ ωραία εποχή του κορονοϊού, αυτά όλα δεν υπήρχαν. Φιλιά, αγκαλιές, χειραψίες, τα είχαμε κόψει, είχαμε ηρεμήσει. Και τώρα πρέπει, βλέπεις και τον κάθε τυχαίο και. Αχ, τι κάνεις, Έλληνας, επιθύμια. Αυτό το φιλί με άσχετους, πραγματικά. Πολύ, πολύ αγαπητός τύπος ο Χαρισόπουλος, πάρα πολύ κοινωνικός.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Διαβάζω εδώ ότι ένα από τα πιο φιλόδοξα ψηφιακά έργα, λέει, στην ιστορία της τροχιάς ακυρώθηκε πριν καλά δεχτεί την πρώτη προσφορά. Το καλοκαίρι θα είμαστε, λέει, χωρίς τις κάμερες AI. Το θυμάστε αυτό? Άλλο ένα φοβερό που καθυστέρησε. Διαγωνισμός είχε γίνει, λέει, για 1000 κάμερες AI. Μας πρίξανε με τις κάμερες AI ότι θα σε βρίσκουν οι κάμερες και θα βρίσκουν άμα μιλάς με το κινητό, αν θα περνάς με το κόκκινο, υπέρβαση ταχύτητας, κίνηση σε λεωφορολωρίδα, μη χρήση κράνους και όλα αυτά. Όλα AI. Και τελικά αυτό η έρευνα ή ο διαγωνισμός. Ναυάγησε, λέει, πάμε για Σεπτέμβρη. Ακυρώθηκε καλοκαίρι χωρίς τις κάμερες, ίσως και φθινόπωρο. Άρα, λέει, μπορεί να μην έχουμε ούτε το φθινόπωρο τις κάμερες AI. Οπότε, όσοι είστε με το κινητό. Έβλεπα χτες, χάζευα, είχα πάει για τρέξιμο. Και το λέω και γελάω και μόνος μου. Είχα πάει για τρέξιμο και χάζευα τα αυτοκίνητα που περνούσαν για να δω. Και παιδιά ήταν 8 στους 10 έβλεπαν το κινητό τους. Αλήθεια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Προσέξτε, παρακαλώ, μην κοιτάτε το κινητό στο δρόμο, μην γράφετε μηνύματα. Καμιά φορά είναι δύσκολο. Εγώ, ας πούμε, τώρα έχω νοικιάσει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει GPS και έχει μια θήκη για να βάζει το κινητό. Βάζω το GPS στο κινητό, αλλά κάποιες φορές αναγκάζομαι και το βγάζω για να δεν φαίνεται ολόκληρο. Ακόμα και αυτές οι κινήσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Μην ασχολείστε με το κινητό σας την ώρα που οδηγείτε. Εγώ θα έλεγα μην ασχολείστε με το κινητό σας ούτε όταν δεν οδηγείτε, αλλά αυτό είναι απίθανο.

0: όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, τι καλημέρα δηλαδή, τι είναι αυτό, τι πράγμα, τι Μόρντορ είναι αυτό, παιδιά, τι νεάκια, τι χάμος. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας ενημερώσω, όσοι δεν έχετε βγει έξω, θα το έχετε καταλάβει αν έχετε ανοίξει τα πατζούρια, ότι έξω είναι φθινόπωρο τύπου θα ρίξει μπόρα. Είναι τύπου μη φύγεις για τριήμερο, θα γίνει χαμός, αλλά να φύγετε, γιατί αύριο λίδια και μεθαύριο δεν θα έχει τέτοια φαινόμενα, ούτε τη Δευτέρα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι και χτες, βάλε άλλη μια γιατί μας κόλλησε αυτό το πράγμα, μιλάω στον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Έλα, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, και χτες λέγαμε ότι μη με βρίζετε, όλες τις μέρες θα πάει ο καιρός όπως ήταν χθες. Και όντως η πρόβλεψη αυτό έλεγε, δεν έλεγε τίποτα για βροχές. Και βλέπω χτες το βράδυ. Χθες το βράδυ λοιπόν ήταν να πάω σε μια παράσταση στο κέντρο και ανοίγω το Instagram για να ενημερωθώ και βλέπω ένα βίντεο που έχει ανεβάσει ένας φίλος από την Πετρούπολη που ρίχνει, ρε παιδί μου, μπόρα τύπου μπόρα, όχι αστεία, μπόρα. Λέω εντάξει, λέω θα είναι κανένα, δεν ξέρω, κάτι AI, θα το έχει ανεβάσει για πλάκα. Μετά σκέφτομαι, είναι βλακή αυτό που σκέφτομαι, λέω βρέχει. Κάνω μία έτσι έξω, βλέπω μία έτσι ψιλοσυννεφιά. Επαναλαμβάνω, χθες το βράδυ τώρα αυτό, έτσι. Ξεκινάω για το κέντρο. Κάτι ψιλοψυχάλες όπως αυτές που έριχνε πριν από λίγο. Και φτάνω στο κέντρο και τα λοιπά. Βλέπω μετά πρόβλεψη για σήμερα. Βροχές. Και βγαίνω το πρωί και ψυχαλίζει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό νομίζω είναι η καλύτερη αφορμή να πάμε στον καιρό. Είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, σας πήρα από τα μαλλιά. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Πάρτε ομπρέλα όπως και δίποτε, γιατί δεν θα είναι μια προσωρινή ψυχάλα. Θα βρέχει αρκετές ώρες. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ή όχι, αλλά τουλάχιστον ο ουρανός αυτή τη στιγμή είναι μαύρος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άκου τι λέει τώρα εδώ. Στην Αττική λέει αναμένεται έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις με ντάς 3 με 4 μποφόρ, ενώ αναμένεται να ξεσθενήσουν.

0: Με σεμβρινές ώρες. Θερμοκρασία 17 με 31. Για βροχή τίποτα. Δεν λέει πρόβλεψη. Ωραία, πάω εγώ τώρα αμέσως εδώ στο αξιόπιστο Google που μπαίνω μέσα, όπως το λέγει ο Πάγκαλος, το έλεγε το Google, να βάλω καιρός Αθήνα. Λοιπόν, καιρός Αθήνα. Ξέρετε τι δίνει βροχή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Α, αυτό είναι όλο. Τέλος. Έχει δίκιο η πρόβλεψη. Θα βρέξει μόνο τα. Πάντως ψυχαλίζει έξω τώρα, οπότε σας τρομοκράτησε έστω και λίγο άδικα. Λοιπόν, τα δικά σας μηνύματα και πινελίκια στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Καλημέρα σε όλους. Τα πινελίκια σας, τα ποιος σας πείραξε, ποιος εννοώ. Αν θα φύγετε, σήμερα θέλω να κάνουμε ένα γκάλοπ. Σήμερα θέλω λίγο έτσι να πάρω έτσι τον παλμό του κόσμου, να δω ποιος κάνει τη μεγαλύτερη διαδρομή για να πάει στη δουλειά του. Στείλτε μου στο Live24 από πού ξεκινάτε και πού πάτε και πόσο κάνετε περίπου. Θα ήθελα παρακαλώ αυτό να το κάνετε πριν φύγετε ή αφού φτάσετε. Δεν θέλω να πληκτρολογείτε την ώρα που οδηγείτε, ειδικά σήμερα που έχει ψυχάλα και γλιστράει ο δρόμος. Καλημέρα σε όλους, καλή Παρασκευή να έχουμε. Όσοι φεύγετε τώρα για τρίμερο, είστε τυχεροί. Καλά να περάσετε.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας?
0: Θέλω!
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram.
0: Ναι!
1: Galaxy 92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Να φεύγεις τώρα τριήμερο και να βλέπεις αυτό το σκηνικό, ε. Βέβαια υπάρχει χειρότερο, να μην φεύγεις τριήμερο και να βλέπεις αυτό το σκηνικό. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Σήμερα έχω έρθει μια περίεργη, θετική, έτσι μια ανεβασμένη διάθεση, το οποίο δεν είναι λογικό, γιατί εγώ δεν θα, δηλαδή, πω, δεν είμαι σε αυτούς που θα φύγουν σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, λέγαμε για τις αποστάσεις. Καλημέρα από νέο ψυχικό, πάω κολονό, κάνω 30 λεπτά. Εντάξει, είναι καλό, έτσι, δεν είναι, δηλαδή κάνουμε πάνω κάτω, μη σου πω κάνω περισσότερο εγώ να έρθω. Ψυχικό κολονό, δεν είναι μόνο η απόσταση, εσένα είναι το πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή φεύγεις από το ψυχικό μέσα στο αυτό, τα πάρκα εκεί πέρα, τα αυτά και τα λοιπά, και πας κολονό, ας πούμε, και λοιπόν, φίλε. Δεν μπορούσε να είναι αντίστροφα, να φεύγεις από κολονό να πηγαίνεις νέο ψυχικό, να υπάρχει μια ψυχική ανάταση. Πας κολονό, σου ψυχοπλακώνεσαι. Καλημέρα στην Ελεάνα. Να περάσει όσο πιο όμορφα γίνεται το τρίμερο και να γυρίσει με φρέσκες μπαταρίες κοντά μας. Ευχαριστώ, Ελεάνα μου, επίσης. Εδώ μας στέλνει μήνυμα ένας φίλος. Εγάλεο Μαρούσι κάνει 45 λεπτά με μια μισή ώρα. Τώρα για να μην τον μπερδέψετε, λέω ότι πόσο κάνετε μέσω ώρα. Δεν λέω τώρα πόσο κάνετε. Θα πούμε και την κίνηση στη συνέχεια. Ο Στέλιος που κάνει Πατήσια Γλυφάδα κάνει 50 λεπτά. Ωραία, φίλε ήρωας. Η Μάνια από τον Πειραιά. Πειραιάκι Φυσιά 40 με 70 ή και 80 λεπτά. Αυτά είναι αποστάσεις. Αυτό, παιδιά, πώς αντέχετε? Εγώ πραγματικά είναι η πρώτη φορά που δουλεύω τόσο μακριά από το σπίτι μου και μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Μηνύματα να μου στείλετε, πώς θα πάτε, πού θα πάτε, πώς θα πάτε, με αυτοκίνητο, με πλοία, με αεροπλάνα και βαπόρια. 29 Μαΐου σήμερα, Παρασκευή, Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Πολύ ταλαιπωρημένο τελευταία το πεπτικό σύστημα. Με αυτά που τρώμε, δηλαδή, είναι, ας μην ανοίξουμε το θέμα, είναι Παναγία μου. Παγκόσμια ημέρα κυανόκρανων. Είναι αυτή του ΟΗΕ που φοράει, οι στρατιώτες του ΟΗΕ, οι οποίοι υπάρχουν πλέον. Παλιά λέγαμε, πήγανε, λέει, κυανόκρανοι στο Λίβανο. Τώρα έχει κυανόκρανους. Σαν εξωγήινοι ακούγονται. Ήρθαν οι κυανόκρανοι με ούφο. Σαν σήμερα είναι η άλλος της Κωνσταντινούπολης, η μαύρη ημέρα, η εποφράδα ημέρα, μας πήρανε την πόλη. Το 1453 Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου, με το γνωστό για πολλούς παραμύθι της Κερκόπορτας. Σήμερα είναι και μια μαύρη ημέρα, όχι μόνο για τον ελληνισμό, είναι μια μαύρη ημέρα και για τον αθλητισμό. Γιατί σαν σήμερα συνέβη η τραγωδία του Χέιζελ στις Βρυξέλλες το 1985. 39 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους, εδώ λέει, σε συγκρούσεις οπαδών. Ουσιαστικά ήταν, καταπλακώθηκαν, γιατί στην προσπάθειά τους να κατέβουν, να φύγουν κάπου εκεί στις συμπλοκές που είχαν γίνει με τους αστυνομικούς, τους Βέλγους, ίσως και με τους Ιταλούς, οι 39, με τους Ιταλούς είπα, με τους Άγγλους, συγγνώμη, οι 39 φίλαθλοι της Γιουβέντους έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις, καταπλακώθηκαν ουσιαστικά. Πολύ, πολύ μαύρη μέρα. Μετά από αυτό η Μάργαρετ Θάτσερ, επειδή είχε προκληθεί όλη αυτή η ιστορία από συγκρούσεις με τους Βρετανούς χούλιγκανς, μετά από αυτό η Θάτσερ έκοψε την έξοδο των Βρετανικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα για καμιά δεκαριά χρόνια. Τώρα μιλάμε για γυναίκα με καρύδια, έτσι, όχι αστεία. Μιλάμε τώρα να βγει Έλληνας πρωθυπουργός και να πει οι ελληνικές ομάδες δεν θα βγουν στο εξωτερικό, δεν θα παίξουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για 10 χρόνια, ας πούμε, για 5. Θα πέσει η κυβέρνηση. Δεν έπεσε με μνημόνια. Μάλλον έπεσε. Πέσαν και με μνημόνια. Θα έπεφτε σίγουρα. 100%. Αλλά η Θάτσερ είπε τέλος. Θα κάτσετε εδώ να σκάσετε μέχρι να λύσετε το πρόβλημα του χουλιγκανισμού. Και το πρόβλημα του χουλιγκανισμού στην Αγγλία μετά από αυτό λύθηκε μέσα στα γήπεδα. Έξω από τα γήπεδα συνεχίζει και πέφτει το ξυλίκι. Λοιπόν, τι ιστορία ανοίξαμε πρωί-πρωί. Αυτά που λέτε, παιδιά, εδώ είμαστε στον Galaxy. Μουσικάρες έχουμε, φοβερή επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε κάτι θέματα να τα πιεις στο ποτήρι. Αλλά σιγά-σιγά, περιμένω και τα μηνύματά σας στο Live 24.
1: Galaxy 92.

0: Τύπο ποιητής ρε, τύπο καβάφης ρε εσύ. Βγες από τα όνειρά μου, μπες στο αμάξι μου. Get out of my dreams, get into my car. Ποιοι είναι, στριγόνες και κύκλοπες. Ποιοι βάρβαροι να πούμε, αυτόν επίση. Ο Βασίλης ο ωκεανός, ο Billy Ocean. Γεια σου Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Συνεχίζουμε με τις αποστάσεις που κάνετε στη δουλειά. Σήμερα τις μετράμε, τις βγάζουμε να τις μετρήσουμε. Ποιος κάνει τη μεγαλύτερη απόσταση. Μέχρι στιγμής κερδίζει ο φίλος από Εγάλεο Μαρούσι. Ο Μάκης κάνει Περιστέρι Χολαργό 50 λεπτά. Και λίγο μου φαίνεται. Γιατί δεν ξέρω τώρα, για να μπει Αττική Οδό, καληνύχτα. Και εσύ μπαίνεις και Εθνική και Αττική, από ό,τι κατάλαβα. Η Νίκη κάνει την απόσταση Ελληνικό Μαρούσι 40 λεπτά. Παιδιά, γιατί μένετε τόσο μακριά από τις δουλειές σας? Συγγνώμη, τα χαζία ερώτηση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε στο Live24 πόση απόσταση κάνετε και πόση ώρα κάνετε να πάτε. Να σας πω μια ιστορία εγώ τώρα. Χτες το βράδυ, λοιπόν, όπως σας είπα, πήγα και έπαιξα σε μια παράσταση στο κέντρο της Αθήνας. Καταρχάς, όταν λέω κέντρο, εννοώ το ιστορικό κέντρο, αυτό το ιστορικό τρίγωνο που λένε καμιά φορά. Παιδιά, μπήκα εκεί με το αυτοκίνητο, εκεί στην, πώς λέγεται, Φυσοκράτους. Λέω τώρα θα με σκοτώσουν. Λέω τώρα δεν υπάρχει. Λέω πήγαινα, είχα διπλοκλειδώσει. Λέω ξανακατεβαίνω στο κέντρο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω το άλλο. Γυρνάω το βράδυ μετά τις 11 να γυρίσω σπίτι. Μιλάμε το τι κίνηση είχε έξω χτες το βράδυ. Ήτανε λες και ήσουνα, όχι τώρα που ερχόμουν έχει λιγότερο. Μιλάμε για μποτιλιάρισμα, όχι αστεία. Μιλάμε ο Έλληνας πεινάει. Δεν έχει λεφτά ο Έλληνας, παιδιά, να βγει έξω ο άνθρωπος. Δηλαδή, μας λυπάμαι ως λαό. Δεν. Μιλάμε για πολύ φτώχεια. Μιλάμε για κατάντια. Ένα στα τρία οχήματα εντωμεταξύ ήτανε τζιπ. Δεν υπάρχει αυτό που σας λέω, δηλαδή μιλάμε για, πώς το λένε παιδί μου, για καταστάσεις μνημονίου, μιλάμε για να πέφτουν, οι άνθρωποι δεν έχουν να αγοράσουν τίποτα. Όλα τα μπαρ τίγκα, δεν μπορούσε να περάσει από τους δρόμους, η Κηφισίας ήταν μποτιλιάρισμα τρελό, λέω δεν θα φτάσω σπίτι ποτέ. Καλύτερα να έμενα στο κέντρο, να διανυκτερεύσω σε ένα ξενοδοχείο, να πάω στη δουλειά το πρωί, λιγότερο θα πληρώσω και τη βενζίνη. Η Κηφισίας ήταν, δεν μπορούσα, μιλάμε τώρα εντάξει. Μην ξανακούσω τίποτα για ακρίβειες και τέτοια. Πραγματικά, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που είδα χτες ανατρέπει όλη την εικόνα. Γιατί το πρωί βλέπεις κόσμο, βλέπεις κίνηση κτλ. Όλοι πάνε στις δουλειές τους. Το βράδυ όμως, 11.30 ώρα η Κηφισίας να είναι τυγκαρισμένη, προφανώς όλοι αυτοί δεν κινούσαν από τη δουλειά. Πηγαίνανε για καποτάκι, για ταβέρνα, από εδώ, από εκεί κτλ. Ξέρω θα με βρίστε τώρα κάποιοι, δεν θα είναι η πρώτη φορά. Πέστε να θα πείτε αυτό τσατσόνι του Μαξίμου και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σας λέω τι είδα. Όταν έχει ακρίβεια, δεν βλέπεις γεμάτους δρόμους. Καταρχάς, πού βρίσκουν να γεμίσουν βενζίνη όλοι αυτοί, ρε φίλε. Όταν η τιμή έχει πάει 20-50, 21 ευρώ. 21, συγγνώμη, 2 ευρώ 100 ήθελα να πω. 21 ευρώ, Παναγία μου. Πρωί-πρωί, 21 ευρώ η βενζίνη. 2 ευρώ 0, 2 ευρώ 1. Πώς γεμίζουμε, ρε παιδί μου. Η Κατερίνα από Ηλιούπολη Μαρούση, Ηλιούπολη Μαρούση κάνει. Δεν γράφεται όμως την ώρα εδώ. Από χωριό των Σερών, λέει: ακούω το χρόνο που κάνετε στην Αθήνα για τις δουλειές σας και παθαίνω σοκ. Εγώ σε 50 λεπτά έχω φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και στην ίδια απόσταση κάνεις. Την ίδια ώρα κάνεις. Οπότε, άμα θες να πας στη Θεσσαλονίκη, κάνεις 50 λεπτά. Εγώ από Νέα Σμύρνη πάω Παλίνη 55 λεπτά. Σκληρό. Σκληρό. Ο φίλος μας είναι μέσα στους πρώτους. Νέα Σμύρνη, Παλίνη, ρε γίγαντα. Εν τω μεταξύ έχεις και αυτό το παλιοβουνό στη μέση, Ηλιούπολη Μαρούση, έστειλε, ναι. Ηλιούπολη Μαρούση, λέει η Κατερίνα, 45 με 50 λεπτά. Καλημέρα και στο Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Αυτά που λέτε, παιδιά, με την κίνηση χθες μιλάμε για. Τι να σου πω, δηλαδή, κατάντια. Κατάντια!
1: Galaxy 92.
0: Πώς έλεγε η Τζίμα, κατάντια, με συγχωρείτε.

0: Ρε φίλε, πώς γίνεται όλοι αυτοί που τραγουδάνε Wonderful Life, γιατί είναι καταθλιπτικοί? Έχεις τον Black, What's a Wonderful Life. Αυτή εδώ πέρα, Don't let go, it's a wonderful life. Χαμογέλα λίγο ρε, έλα τις σούδες στάνε ρε. Βέβαια το συγκρότημα λέγεται Hurts, πονάει δηλαδή, οπότε καταλαβαίνεις. Άμα πονάει πώς να χαμογελάσει ο άνθρωπος. Μου στέλνετε φοβερές αποστάσεις, αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη νικητή. Είναι ο φίλος ο Νικόλας που πάει κάθε μέρα από Πετρούπολη, Κοροπή, μια μισή ώρα δρόμο. Εντάξει, μπράβο. Μπράβο! Μπράβο στο κουράγιο σου εννοώ. Πετρούπολη, Κοροπή, ρε σύντροφε. Πω, πω. Μέσω Αττικής Οδού αυτό και είναι μια μισή ώρα. Κοροπή. Κοίταξε, βασικά τα λεφτά που δίνεις στη βενζίνη, καλύτερα να νίκιαζες κάπου εκεί. Δηλαδή να νίκιαζες, ξέρω εγώ, κάπου Παλίνη, Παιανία εκεί πέρα. Να πήγαινες Κοροπή, θα κάνεις τίποτα. Τίποτα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έχουν μεταφερθεί πάρα πολλές εταιρείες εκτός Αθήνας. Να, εδώ ένας άλλος φίλος πηγαίνει Γλυφάδα, ο Χρήστος. Γλυφάδα Μέγαρα 70 με 90 λεπτά. Πω, τι είναι αυτό, άλλο πολιτισμικό σοκ, φεύγεις από την Γλυφάδα, το LA της Αττικής ας πούμε, και πας Μέγαρα. Λοιπόν, κάτσε εδώ, η Κυριακή από την Πάρο λέει, ακούω τους χρόνους και αγχώνομαι, εγώ φτάνω στη δουλειά μου σε 5 λεπτά το χειμώνα και τον ίδιο δρόμο τον περνάω τον καλοκαίρι σε μια ώρα, καταλαβαίνεις. Καλά, καταρχάς είναι 5 λεπτά στην Πάρο που μένεις, είναι πολλά. Τι άλλο, η Άννα, όχι, η Άννα είναι, ποιος είναι. Η Άννα, ναι. Θρακομακεδόνες Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου, 30 χιλιόμετρα. Νωρίς το πρωί, 40 λεπτά. Κάνει 40 λεπτά όλη αυτή την απόσταση. Με πόσο πας, Φεράρι. Μετά τις 8 πάνω από ώρα. Γάλλο Κοροπή, 60 λεπτά η Τζέννη. Και άλλο Κοροπή. Κάθε πρωί, λέει Βαγγέλη, κερατσίνη συγκρού. Ευτυχώς υπάρχει και η τηλεργασία. Αυτό ξαναπέστο. 400 ευρώ το μήνα, τι εννοείς, είναι η βενζίνη σου? Πω, παιδί μου, νίκιασε ένα σπίτι. Θα μου πεις που να βρεις 400 ευρώ. Εκεί θα βρεις κάτι, εκεί κοντά στα Μεσόγεια. 400 ευρώ το μήνα δίνει ο σύντροφος για να πάει στη δουλειά του. Ελπίζω να σε πληρώνουν καλά ή να σου δει κανένα εταιρικό κάτι. Το επόμενο γκάλουπ λέει να είναι πόση ώρα κάνουμε για να γυρίσουμε σπίτι μας. Εγώ ναι, αυτό το όταν έκανα την ερώτηση εννοούσα να το πείτε και αυτό. Δηλαδή το χειρότερο. Δηλαδή πόσο κάνετε να πάτε, πόσο κάνετε να γυρίσει. Έχω μείνει ενεός που λένε.
1: Galaxy 92.
0: Και μετά γκρινιάζω εγώ ρε φίλε, πω, πω. Ρε τι τραβάμε. Θα καταργήσουμε το πρωινό ξύπνημα παιδιά, τέλος. Και τη δουλειά και όλα.

0: Ραδιοφωνική κομματάρα από τα 80's, Missing You John Wade. Το έβαζε συνέχεια η ERT 2 στα μουσικά διαλύματα αυτό. Αυτό και τον Talking Heads, το Once in a Lifetime. Θυμάμαι τον πατέρα μου να βλέπει στην ασπρόμαυρη τηλεόραση και να λέει πάλι αυτός. Πάλι λέει, πριν από λίγο τον έδειχνε. Έβαζε η ERT 2, όποτε είχε διάλειμμα έβαζε John Wade. Περίμενε να δει ο πατέρας μου τη Βουλή. Είχε εκπομπή για τη Βουλή τότε, το Σάββατο βράδυ στις 8. Ναι, πριν γίνει το Βουλή TV. Λοιπόν, έχουμε παιδιά εδώ πέρα, λέει πολύ σωστά ένας φίλος, λέει για τις αποστάσεις που κάνατε το πρωί. Εγώ πηγαίνω, λέει, από το Ολυμπιακό χωριό στο Νέο Κόσμο με τα μέσα. Θα σέβεστε. Έχεις δίκιο. Ολυμπιακό χωριό, παίρνεις λεωφορείο, κατεβαίνεις προφανώς κάπου, παίρνεις από την Αττική, το παίρνεις στο μετρό. Και πας Νέο Κόσμο. Εγώ, λέει, που πάω από Νέα Σμύρνη στην Παλίνη, κάνω στις 7 η ώρα για να πάω 45 με 50 λεπτά και για να γυρίσω 50 με 70. Καλημέρα, αγαπημένε Βάγγελε. Άλλος καιρός σήμερα, πιθανό βρέχει αύριο, μπορεί να χιονίσει, λέει ο Παναγιώτης. Η Λίνα λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, θα δουλεύουν τα ρομπότ για μας. Τι σκάς, τέρμα το πρωινό ξύπνημα. Λίνα μου, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, δεν ξέρω αν θα προλάβω αυτή τη μέρα το ρομπότ. Νομίζω ότι είμαι στην τυχερή γενιά που θα προλάβει να συνταξιοδοτηθεί πριν τα κάνουν όλα τα ρομπότ. Το άκουσα και αυτό πρόσφατα σε μια δουλειά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τις παρούσεις. Τις μετράμε σήμερα, τις βγάζουμε και τις μετράμε τις αποστάσεις που κάνουμε για να πάμε στη δουλειά. Κάτι θέλω να σας πω τώρα, αλλά δεν πειράζει, είναι το ούγαρα έρχεται μόνον. Η Άννα μας επαναφέρει στην πραγματικότητα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Κακώς δεν ξεκίνησα έτσι. Καλή επιτυχία στα παιδιά για τις πανελλήνιες. Θα πούμε σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες και θα αρχίσουμε να λέμε τα γνωστά κλισέ. Μη στεναχωριέστε, μην αγχώνεστε, η ζωή δεν είναι πανελλήνιες κτλ. Προς το παρόν όμως.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Μια φορά το είπα ωραία, έδωσε σωστή πάσα, ρε φίλε. Μια που λέμε για αποστάσεις που κάνουμε, να δούμε τι γίνεται στον δρόμο. Μέχρι στιγμής στο Κηφισό έχουμε ένα θεματάκι, όχι το χειρότερο που μπορείτε να βρείτε. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, κυρίως η άνοδος, η κάθοδος πάει καλύτερα. Η Αττική οδός έχει ένα μποτιλιαρισματάκι από τη Λεωφόρο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο Λεωφόρου Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα είναι GG. Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε στο Χαλάνδι θα δυσκολευτείτε. Η κάθοδος πολύ καλύτερη. Μια χαρά, όχι απλά πολύ καλύτερη. Πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Συγγνώμη γι' αυτό. Καλημέρα στο Γιάννη. Μου ζήτησε, λέει, βροχή χτες. Τι λέει εδώ πέρα, κάτσε. Μου ζήτησε βροχή χτες και το κάνω. Ζήτησα εγώ βροχή χτες. Ποιος το είπε αυτό? Ρε, σταμάτα να είσαι προβοκάτορας. Βασιλής Σοφίας. Στην άνοδο, στο ρεύμα προς Χίλτον, η Βασιλεία Κωνσταντίνου είναι ήδη κόκκινη, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία, μου φύγει ο χάρτης. Πάμε στα νότια λίγο. Συγγνώμη, παιδιά, το κάνουμε με τα δάχτυλα. Δεν ακούστηκε καλό αυτό. Λοιπόν, στην Παραλιακή έχουμε πυκνή ροή, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, και στη Βουλιαγμένη στα πράγματα είναι καλά. Εκεί που κλασικά είναι το πρόβλημα είναι στην άνοδο από Ηλιούπολη για Καρέα. Εκεί έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα που υπάρχει πάντα αυτή την ώρα. Μηνύματα στο Live 24. Μετράμε τις αποστάσεις μας σήμερα και θα πούμε και τις πανελλαδικές και για όλα θα τα πούμε. Σήμερα έχουμε μπόλικα πράγματα. Προς το παρόν, Chris Isaac.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα των Πανελλαδικών, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία και όλα τα καλά και όντως να μην αγχώνονται για τίποτα, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που κάνουμε, αυτό που σπουδάζουμε ή αυτό που θέλουμε να σπουδάσουμε δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που κάνουμε όταν τελειώνουμε το σχολείο. Δείτε και με το παλικάρι. Αγγλική φιλολογία σπούδασα, οπότε βλέπετε. Κάνω τον Καραγκιόζη το πρωί στο ραδιόφωνο. Οπότε δεν έχει καμιά σχέση αυτό που σπουδάζεις με αυτό που γίνεται. Είχε χθες ένα ρεπορτάζ, έβλεπα σε δελτίο ειδήσεων. Είχαν βάλει δύο κορίτσια, δύο υποψήφιες, οι οποίες ήταν τρίτη ηλικίου. Κορίτσια τα βάλανε σε μια παιδική χαρά, κάνανε κούνια λες και ήταν δημοτικό. Τέλος πάντων, το στήσιμο ήταν Παναγία μου. Και αφού κάνανε κούνια λυκειοκόριτσα, τρίτης λυκείου, έλεγαν μετά στην κάμερα, δεν σημαίνει τίποτα, σαν να ήταν δασκαλεμένες, σαν το λέγανε. Δεν σημαίνει τίποτα, δεν τελειώνει η ζωή μας, οι Πανελλαδικές δεν είναι τα πάντα, εμείς θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ό,τι διαβάσαμε και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, ας τα έλεγε ο δημοσιογράφος, σαν να μιλάει σαν ρομπότ η κοπέλα. Ή θυμάστε τον άλλον που έβγαινε το μεταλά που έλεγε, πώς γράψατε, θα τα δούμε τα ρεπορτάζ αυτά σήμερα. Αυτά τα Λούμπεν, τα ρεπορτάζ Λούμπεν που βγαίνουν οι άλλοι και λένε και βλέπουν τον πιο χαβαλέ. Εκεί υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός πλέον στα σχολεία. Δηλαδή, αν πας σε ένα σχολείο απ' έξω και ψάξεις να βρεις τον πιο χαβαλέ, εκεί είναι, δηλαδή θα πέσουν κορμιά. Και έρχεται ο άλλος και λέει, ξέρω εγώ, πώς γράψετε. Δεν ξέρω βασικά, εγώ πήρα κάτι μπύρες. Έπειρα κάτι μπύρες μέσα στην ώρα. Δεν σας αγχώνει καθόλου. Δεν σας αγχώνει το μέλλον σας. Βασικά δεν πω ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ θα πάω Maiden. Εσείς πώς γράψατε? Βασικά δεν έγραψα γιατί μιλούσα στο κινητό. Βέβαια αυτό δεν γίνεται, γιατί λέει, από ό,τι διαβάζω εδώ στους κανονισμούς, ιδιαίτερη βαρύτητα λέει δίνεται και φέτος στο ζήτημα των κινητών τηλεφώνων στις πανελλαδικές. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, ακόμα και η κατοχή απενεργοποιημένου κινητού μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγω μηδενισμού του γραπτού. Τώρα εκεί είναι πολύ δύσκολη η θέση του εκπαιδευτικού. Για σκέψου τώρα ένας εκπαιδευτικός, ένας εξεταστής να βρει κινητό σε κάποιο παιδί και να είναι απενεργοποιημένο. Πώς το μηδενίζει το γραπτό τώρα? Πρέπει να έχεις δηλαδή να σου η καρδιά να είναι πέτρα. Απαγορεύεται λέει αυστηρά η κατοχή βιβλίων, σημειώσεων, διορθωτικού υγρού, υπολογιστικών μηχανών και φυσικά κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Μ' αρέσουν αυτά που γράφουν εδώ πέρα. Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους. Αν ακούτε τώρα και πηγαίνετε για εξετάσεις, να έχετε μαζί σας δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, γεωμετρικά όργανα όπου απαιτούνται, γόμα και ξύστρα, ένα μικρό μπουκάλι νερό ή χυμό. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό θέλετε να έχετε, έτσι. Δεν με το ζόρι χυμό. Αυτό είναι που επιτρέπεται. Απλό ρολόι χειρός, όχι όμως smartwatch. Παιδιά, περνάνε μαρτύριο τα παιδιά μας, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν πάνε πίσω. Σκέψου τώρα εκπαιδευτικός τι πρέπει να τσεκάρει, έτσι. Δηλαδή πρέπει να κοιτάει τώρα τι ρολόι φοράει ο πιτσιρικάς. Και να του λέει ο άλλος, δεν είναι smart, κύριε, δεν είναι smart, είναι ψέμα, είναι από πάνω, είναι fake, να πούμε, ξέρεις. Καλή επιτυχία να πούμε, πραγματικά, μέσα από την ψυχή μας, και σας παρακαλώ αγαπητοί γονείς, μην αγχώνετε τα παιδιά που πάτε και αστείνεστε στα κάγκελα σαν τους hooligans στα σχολεία που κρέμεστε, πιάνετε τα κάγκελα και βάζετε τη μάπα σας επάνω, λες και είσαι στη θύρα 7 και περιμένεις να πει τον goal. Να είστε λίγο cool. Όταν βλέπουν τα παιδιά τους γονείς να είναι τόσο αγχωμένοι, τους μεταδίδεται το άγχος. Εγώ είμαι ανήκω στην τυχερή γενιά που οι γονείς όλοι δεν πηγαίνανε στα σχολεία. Βέβαια, εγώ ήμουν τυχερός διότι η μάνα μου δούλευε. Οπότε δεν μπορούσε κιόλας να έρθει. Και πήγα μόνος μου στις Πανελλαδικές, το οποίο είναι βέβαια λίγο πιο αγχωτικό. Και αυτό είναι όλα αγχωτικά βασικά. Πήγα μόνος μου στις Πανελλαδικές με ταξί, γιατί έδινα σε ένα σχολείο που ήταν μακριά από το σπίτι. Και λέω εδώ, είμαστε τώρα ό,τι γίνει. Αυτό είναι ό,τι γίνει. Παιδιά, δεν κρίνεται τίποτα στις Πανελλαδικές. Και αυτό πρέπει και είναι καθήκον των γονιών να το μεταδώσουν στα παιδιά τους, να τους πούνε γιατί πρέπει να διαβάζουν, πόσο πρέπει να διαβάζουν, αλλά από ένα σημείο και μετά να πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι η απόφαση ζωής, δεν είναι η στιγμή που θα κρίνει τη ζωή σου αυτό. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Ray Parker Jr. είναι αυτός που είχε πει το Ghostbusters. Αυτό είναι το The Other Woman. Η άλλη γυναίκα. The Other Woman. Ο Νίκος λέει από το 2009 μέχρι το 2021 έκανα Άνω Κυψέλη Λαύριο 60 χιλιόμετρα μία ώρα περίπου. Ευτυχώς ήρθα πιο κοντά. Λαύριο, τι σε λιμενικός είσαι. Άνω Κυψέλη Λαύριο. Πω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πιο μακριά, αυτός νομίζω είναι πρωταθλητής. Δεν μπορεί να πας πιο μακριά. Μετά το Λαύριο είναι η Τζιά. Είναι η Μακρόνησος. Ο Παναγιώτης λέει βρόχα στην Πλαπούτα, στο Ηράκλειο. Έχει βροχή, ναι, ψυχαλίζει. Γράψτε μας και τον καιρό, αλλά όχι όσοι οδηγείτε. Εδώ με λέει, επειδή είμαι και μηχανόβιος, αυτό που λυπάμαι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι έτσι μια μπόρα. Λέει, που πιάνει μια μπόρα που οι σταγόνες στο παρμπρίζ είναι τεράστιες. Βλέπεις τα μηχανάκια να είναι πανικόβλητοι. Ναι, δεν πολύ κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Είπαμε τα πάντα για τις πανελλαδικές, εκτός από αυτό που δίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά δίνουν γλώσσα σήμερα, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Έχω την εντύπωση ότι μέσα σε αυτό είναι και η έκθεση, ή λέω βλακίες. Εμείς δίναμε έκθεση. Τώρα τι νεοελληνική γλώσσα. Τι νεοελληνική γλώσσα, πώς τα έχουν κάνει έτσι. Εν τω μεταξύ, αγαπητό Υπουργείο Παιδείας, βρήκατε να ξεκινήσετε πανελλαδικές το τριήμερο. Να μην πάνε οι γονείς να κάνουν ένα μπάνιο. Πρώτον. Δεύτερον, τα παιδιά να μην κάτσουν λίγο να. Αυτό, θα πει να χαλαρώσει, άμα δεν είσαι πανελλαδικές, δεν υπάρχουν Αγίου Πνεύματος και τέτοια. Το Άγιο Πνεύμα κάνει το σταυρό σου, λες να περάσω. Εκεί, κυρία Ζαχαράκη, στο Υπουργείο Παιδείας, που είστε και εκπαιδευτικός, γιατί αυτό το πράγμα. Ξεκινάνε λοιπόν σήμερα, συνεχίζονται την Τετάρτη με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Και μετά, εντάξει, θα τα πούμε όλα, ολοκληρώνονται με τα ειδικά μαθήματα στις 25 Ιουνίου αγγλικά, ισπανικά. Το είχαμε πάθει και εμείς αυτό, είχαμε όταν έδινα αγγλική φιλολογία, είχαν τελειώσει όλοι οι πανελλαδικές, πηγαίνανε σκιάθο, πάρτι και τα λοιπά, και εμείς καθόμασταν και διαβάζαμε αγγλικά, κατάλαβες. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Τι άλλο να πούμε για τις πανελλαδικές? Να πούμε ότι, ότι χρειάζεται μεθοδικότητα. Βγαίνουν πάντα αυτοί οι υποψήφοι που λένε «Δεν διάβαζα καθόλου, διάβαζα ελάχιστα, διάβαζα μόνο 20 λεπτά την ημέρα και πέρασα πρώτος ιατρική πατρών». Και λες, τι είναι φίλε, εντάξει, αυτός είναι για Harvard, που φυσικά αυτά είναι όλα μούφες, δηλαδή δεν πιστεύω ότι... ο άλλος δεν διαβάζει ελάχιστα και περνάει, πρέπει να είναι genius, πρέπει να είναι ιδιοφυΐα. Λοιπόν, επίσης νομίζω ότι είναι οι τελευταίες πανελλαδικές χωρίς ιδιωτικά πανεπιστήμια, ή κάνω λάθος? Έτσι δεν είναι, δεν ξεκινάνε τα ιδιωτικά, υποτίθεται. Είναι οι τελευταίες πανελλαδικές που τα πανεπιστήμια είναι μόνο δημόσια? Ισχύει αυτό? Αναρωτιέμαι. Πώς θα υψηλόφωνα. Και βέβαια από όλες τις δηλώσεις υποψηφίων, εμένα μου έχει λείψει περισσότερο εκείνη του αγαπημένου υποψηφίου από τα Γιάννενα, που έλεγε, που τον ρωτούσανε και έλεγε πώς γράψατε, πώς να γράψουμε, όλα ήταν για τους παπαγάλους, άμπη παπαγαλία, όλοι παπαγάλοι, έλα γράψε, πες μας πώς να γράψεις, τι να πω, βάλα τα όλα τα αντισώς. Και λέει, οι άλλοι, τι είναι τα αντισώς, τόσο οι άλλοι, καλά εντάξει, όλα τα αντισώς για τους πολύ καλούς παπαγάλους. Και αυτόν τον βρήκανε μετά από χρόνια, βρήκαν ότι είναι, έχει περάσει νομική. Είχε περάσει νομική. Έχει κάνει μεταπτυχιακό σε ναυτιλιακό δίκαιο και δουλεύει στην Ελβετία. Θεούλης από τα Γιάννενα αυτός, παιδιά. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, βάλτε στο YouTube υποψήφιος Γιάννενα Παπαγαλία. Πώς το έλεγε, κάπως έτσι.
1: Galaxy 92.
0: Επίσης, αν δεν περάσετε με την πρώτη, υπάρχει και η δεύτερη. Και εγώ με τη δεύτερη πέρασα. Δεν είναι κακό. Άσε που παρατείνεις και τα καθυστερείς και το να πας στη δουλειά μετά. Αργούνε. Θα καθυστερείς και λίγο και στο πανεπιστήμιο. Θα τελειώσει μετά από 1-2 χρόνια. Όσο μας αφήνει ο Μητσοτάκης. Γιατί έτσι όπως το κάνει ο Μητσοτάκης με τα πανεπιστήμια, σε λίγο, άμα δεν τελειώνεις στην ώρα σου, θα σε εκτελούν κιόλας.

Λοιπόν, έχουμε κι άλλο νικητή εδώ. Βασικά τον νικητή, ο Νίκος, ο οποίος κάνει την απόσταση Βούλα Μαγούλα. Δύο ώρες. Δύο ώρες να πας, αλήθεια τώρα. Το εντάξει, περιβάλλεις, δεν είναι δύο ώρες, φίλε. Δύο ώρες να πας στη δουλειά σου και δύο ώρες να γυρίσεις, τέσσερις. Γιατί δουλεύεις καταρχάς, παράτατα. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει και νόημα. Ή πήγαινε, μείνε κάπου εκεί. Τώρα θα μου πεις, άμα μένεις στη Βούλα, που θα πας να μείνεις πού μετά, στα Μέγαρα, στην Ελευσίνα, δεν σου πάει. Αλλά απ' την άλλη δεν συμφέρει. Ξέρω εγώ, είναι η μισή σου ζωή στο δρόμο. Κάποιος κακόπιστος θα πει, γιατί ρε Χαρισόπουλε, άμα αυτά οι αποστάσεις δεν υπήρχαν, δεν θα είχες εσύ δουλειά να κάνεις ραδιόφωνο πρωί-πρωί για όλους εμάς. Παιδιά, αν είναι να περνάτε όλο αυτό, καλύτερα να μην είχα δουλειά ούτε εγώ και να κοιμάμαι κιόλας. Και ξέρεις κάτι, καμιά φορά η δουλειά αυξάνει και τα έξοδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα μισά μας λεφτά φεύγουν σε βενζίνες, φαγητά, delivery, οτιδήποτε άλλη ανάγκη μπορεί να προκύψει στη διάρκεια της δουλειάς. Εγώ κάποια στιγμή πήρα καρέκλα γραφείου για τη δουλειά και την πήγαινω έφερνα. Λες και ήταν παιδί που το πήγαινα στο σχολείο. Είπες κάτι, λέγε το Μητσοτάκη, χα χα χα. Ο Βορύδης λέει, είπε, να. Καλά, εσύ τώρα, okay. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τις πανελλαδικές. Τώρα, να σας πω ότι όσοι πάτε τριήμερο Μύκονο, απότομη αλλαγή θεματολογίας, όσοι πάτε Μύκονο, να ξέρετε ότι εξαρθρώθηκε κύκλωμα, λέει, που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο με Μαϊμού, Πράντα και Γκούτσι. Οπότε δεν θα μπορείτε να βρείτε κάτι τέτοια προϊόντα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια. Κατασχέθηκαν συνολικά 1739 προϊόντα απομίμησης. Πουάρε φίλε, δεν έχει τσάντα να κλάψουμε. Οι κατηγορούμενοι φέρονται, δεν είχαν, δεν είναι σίγουρο, φέρονται να είχαν στήσει, λέει, ολόκληρο δίκτυο διακίνησης απομιμητικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας μισθωμένες κατοικίες ως καβάντζες για την αποθήκευση χιλιάδων ειδών πολυτελείας μαϊμού. Η δράση του κυκλώματος είχε προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση. Συγγνώμη, και στα επίσημα καταστήματα πολυτελών brands που δραστηριοποιούνται στη Μύκονο, καθώς αρκετοί επισκέπτες προτιμούσαν να αγοράζουν τα πολύ φθηνότερα μαϊμού προϊόντα, θεωρώντας πολλές φορές ότι αποκτούν αυθεντικά είδη σε ευκαιριακές τιμές. Εδώ δεν το καταλάβαιναν αυτοί που τα αγόριζαν, θα το καταλάβαιναν οι άλλοι. Τώρα θα έλεγες, κοίτα εδώ τι πήρα, τσαντούλα από Μύκονο, μόνο. Άμα πεις την τιμή, βέβαια καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν. Ειδικά οι γυναίκες. Τώρα οι γυναίκες θα ξέρουν αυτά. Τώρα, αν πεις έναν άντρα που αδιαφορεί κιόλας. Δεν καταλαβαίνει, κατάλαβες. Καταλαβαίνει. Είδε κανένας Λιόλιο στο Χατζηνικολάου χθες? Ναι, Κατερίνα Λιόλιο, αυτό εννοώ.

0: Αυτό είναι το comeback που είχαν κάνει στα Late 90s Blondie με το Μαρία. Η Ντέμπι Χάρι είναι η Blondie. Ο Βασίλης από το πολεμικό ναυτικό λέει: αξίζω το χρυσό. Έκανα 15 χρόνια την απόσταση Αγία Παρασκευή Σαλαμίνα. 15 χρόνια και πριν την Αττική Οδό. Του αξίζει το χρυσό, νομίζω. Έχεις πάρει σύνταξη, είσαι τώρα απόστρατος. Εν τω μεταξύ και εσύ Αγία Παρασκευή Σαλαμίνα, αφού πήγαινε Σαλαμίνα, γιατί δεν πήγες να μείνεις Πυριακή, στην άνθρωπε. Ήθελες να έχεις εκεί πέρα τον ημιτό, πουλάκια μου. Λοιπόν, μετράμε αποστάσεις εδώ. Θα κάνουμε ένα σύντομο break να πάω να τσεκάρω λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Βρέχει έξω, έχει κεραυνούς, τι έχει. Μέχρι τότε εδώ, έτσι μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Το μηχάνημα δαιμονίστηκε, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν. Αρχίζω και φοβάμαι. Πολύ καλά περνάμε. Αρχίζω και φοβάμαι που λένε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, τι γίνεται, τι Μόρντορ είναι αυτή έξω. Λοιπόν, εδώ στην Ηλιούπολη δεν βρέχει πάντως. Απλά έχει αυτή τη συννεφιά. Ελπίζω να μείνει και έτσι. Από τώρα σκέφτομαι τον καναπέ μου το βράδυ. Σκέφτομαι πώς θα γυρίσω από Μαρκόπουλο, Νέα Ιωνία, το απόγευμα που όλοι θα φεύγετε από Αττική Οδό να πάτε Εθνική Οδό να φύγετε για τριήμερο. Και φαντάζομαι ότι τις ίδιες σκέψεις κάνουν και όσοι θα μείνουν στην Αττική. Καλημέρα, πώς είστε, Βαγγέλης Χαριτσόπουλος, στα μικρόφωνα Galaxy 92. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Δεν έχω παιδιά, αλλά πρέπει να μπω και εγώ στο τρυπάκι του αυτού που ζείτε κι εσείς. Ο καιρός είναι περίεργος, πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άστα να πάνε. Εδώ πάντως η πρόβλεψη δεν είναι πολύ δυσίωνη, γιατί λέει αναμένεται αίθριος στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσεις 3-4 μποφόρ. Αναμένεται να ξασθενήσουν από τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία 17 με 31 θα έχει σήμερα. Να ξέρετε, θα ψυχαλίσει λίγο το μεσημέρι πάντως παρόλα αυτά. Άσε τι λέει εδώ, το είδα αλλού αυτό. Είναι ένα συνδυασμό. Εδώ πέρα κάνουμε διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα. Μην νομίζω ότι είμαστε καμιά εκπομπή έτσι τη πλάκα. Τη πλάκα είμαστε δηλαδή, κάνουμε πλάκα. Μείνε στο Μαρκόπουλο, λέει ένα. Να σου πω την αλήθεια, δεν είναι άσχημη ιδέα. Πάω, κλείσω κάνα ξενοδοχείο εκεί στο Πόρτο Ράφτη, να μείνω για Σαββατοκύριακο και τριήμερο, να κάτσω εκεί πέρα, κάνω τα μπάνια. Θα ήταν πολύ καλό συνδυασμό. Αλλά δεν έχω πάρει τα πράγματα μαζί μου. Έχω πάρει μόνο το λάπτοπ. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε στα σχολεία? Τώρα πρέπει να μπαίνουν, έχουν μπει τα παιδιά για να δώσουν. 8.30 ώρα νομίζω έρχονται τα θέματα. Αυτό που έρχονται τα θέματα που φεύγουν. Τα θέματα των πανελλαδικών. Πώς βγάζουν τα θέματα. Τα θέματα, τα αναθέματα. Εγώ ανήκω στην γενιά του... Των απεργιών της ΟΛΜΕ, όταν είχαμε δώσει πρώτη φορά πανελλαδικές εμείς στο Εσωτήριο έτος 1990, ναι, είμαι τόσο μεγάλος, είχαμε απεργία από τους καθηγητές και οι πανελλαδικές δεν είχαν γίνει Ιούνιο, μας είχαν πάρει μέσα στον Ιούλιο και είχε ρε φίλε Μουντιάλ, ρε εγκληματίες. Μέσα στο Μουντιάλ απεργία. Ενώ θέλω να πω, να είχαμε τελειώσει να δούμε. Βέβαια ήταν το χειρότερο Μουντιάλ όλων των εποχών. Ήταν το Μουντιάλ της Ιταλίας που το είχε σηκώσει η Γερμανία σε εκείνο τον τελικό με το Μούφα πέναλτι σε βάρος της Αργεντινής. Αλλά και πάλι ήταν Μουντιάλ. Καθόμουν εγώ, διάβαζε ιστορία δέσμης και μου έλεγε ο αδερφός μου, πα! Φώναζε μέσα. Όχι, το Φέλερ! Τι έγινε, του λέω. Έφτισε ο Ράικαρτ το Φέλερ στο κεφάλι. Πού τον έφτισε, ναι, εγώ διάβαζα για τον Καποδίστρια, διάβαζα τον Ιώσιπο Μισιόδακα, τον Αυστελόδαμο, τον νεοελληνικό διαφωτισμό και ο άλλος διάβαζε να έβλεπε να πούμε Γερμανία-Ολλανδία 1-2 είχε λήξει νομίζω, Γερμανία έχει κερδίσει. Εν τω μεταξύ τώρα που λέμε για πανελλαδικές, να σας πω και κάτι άλλο.
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι δεν είχαμε έναν φίλο στο σχολείο ο οποίος όλη τη χρονιά τάξινε και ξαφνικά λίγο πριν τις πανελλαδικές σου πέταγε ένα Γιάννη τι θα δώσεις και το λέγαμε με μισή καρδιά, λέμε τώρα τι θα μας πει, τι θα δώσει και αυτός δεν έχει ανοίξει βιβλίο στη ζωή του και έλεγε σου πέταγε ένα νομική Θεσσαλονίκης. Τι νομική Θεσσαλονίκης, νομική θα δώσω. Έλα ρε Γιάννη, λέγε τώρα, θα δώσεις να πούμε, πλάκα μας κάνεις, δεν έχεις ανοίξει βιβλίο στη ζωή σου. Νομική θα διαβάσω γιατί πιστεύω ότι έχω πολλές ελπίδες. Τι νομική ρε Γιάννη να δώσεις που άμα σου πει κανένας ο Ovidius Poeta in Terra Pontica Exulat νομίζω ότι είναι death metal συγκρότημα. Είχαμε το Γιάννη εμείς στην τρίτη ηλικίου, μας έλεγε κάτι τέτοια. Όλη μέρα ήταν να πούμε τσιγάρα, αυτά από εδώ, αλητίες κτλ. Ξαφνικά λέει θα δώσω νομική. Τι νομική, θα πας στη νομική μέσα, θα κλείσει σχολή να πούμε καταρχάς. Όλοι είχαμε ένα τέτοιο συμμαθητή στο σχολείο. Ο Γιάννης μια χαρά τα πήγε, τον είδα σε ένα reunion. Είναι κάνει προγραμματιστής, κάνει ιστοσελίδες και τέτοια. Μη σου πω ότι βγάζει και περισσότερα λεφτά. Οπότε μια χαρά ο Γιάννης, καλύτερα που δεν πήγε νομική. Έλα λίγο να πάμε κόντρα. Ο Δημήτρης λέει ποια ήταν η πρώτη σου επιλογή. Αγγλική φιλολογία. Κι όμως. Ζαχαράκι, ρίξε όλα τα σως. Να σωθούμε.

Έλα, πάμε πανελλαδικές κατευθείαν για πάρο μετά. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν τα δικά σας παιδιά έχουν γούρια στις εξετάσεις. Εγώ τότε όταν έδινε πανελλαδικές, μου είχε πιάσει μια έμπνευση. Λέω, θα πάω να κουρέψω τα μαλλιά όπως είχαν κουρευτεί στον ΠΑΟΚ όταν πήρανε το κύπελο το 84 με το εναντίον ημών. Που τους είχε πάει ο Φέδων Ματθαίου, τον Φασούλα και τον Κατσούλη και είχαν εξεριστεί όλοι. Τα είχαν κάνει κρου κάτ. Και πάω στο κουρείο και του λέω του Κυρκώστα, ο Κυρκώστας μας κούρευε τότε ημίγυμνος. Είχαμε αυτές τις παραστάσεις εμείς στα 80's, όταν είχε ζέστη, δεν είχε κλιματισμό τότε. Το καλοκαίρι ο Κυρκώστας μας ήταν ημίγυμνος, μας κούρευε και ένιωθε την τρίχα από το στήθος, το δασίτριχο στήθος του, να είναι στο αυτί σου. Πολύ κακές εικόνες, το ξέρω για το πρωί. Αλλά αυτά περνούσαμε. Θα σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε πόσο δύσκολα περνούσαμε εμείς οι μαθητές και οι φοιτητές στην περίοδο των 80's, 90's. Λοιπόν, αφού με κούρεψε, μπαίνω στον Κυρκώστα, του λέω Κυρκώστα, πάρ τα όλα. Μου λέει είσαι τρελός, του λέω δίνω πανελλαδικές, θέλω είναι γούρι. Μου λέει ό,τι πεις, τα παίρνει με τη μηχανή, δεν είχε χρησιμοποιήσει μηχανή, δεν ξέρω, είχε στομώσει η μηχανή, ήταν κάνα χρόνο είχε να τη βάλει μπρος, έπαιρνε με το ψαλίδι μόνο ο Κυρκώστας, πηγαίνε κάτι παππούδες στο κουρείο. Με βλέπει η μάνα μου κουρεμένο, λες και ήμουν στο στρατό, μου λέει το παιδί τρελάθηκε, να το πάμε να το δει ένας γιατρός, έχει λαλήσει από το άγχος των εξετάσεων, της λέω μάνα μη φοβάσαι, είναι γούρι. Και έπιασε και πέρασε κυρίες και κύριοι. Και ο ΠΑΟΚ τότε το είχε πάρει το κύπελο το 84 που τους είχαν κουρέψει. Δεν το λέω αυτό για να πάτε να κουρέψετε τα παιδιά σας. Λέω τι βλακίες έκανα εγώ έτσι. Αν και εδώ που τα λέμε τα περισσότερα παιδιά τώρα είναι έτσι κουρεμένα. Είναι λίγο σαν τον τρανό όλοι. Μπρο. Πόσο μπροστά ήμουνα ρε φίλε όμως, 1990 είχα κουρευτεί σαν τον τρανό. Ο τρανός τότε δεν ήταν ούτε ιδέα. Τώρα όσοι αναρωτιέστε ποιος είναι ο τρανός, πρέπει να πάρετε σύνταξη, αν δεν έχετε πάρει ήδη.

0: Καλημέρα στον Κοτσαρίκο, λέει, ετοιμάζει ταινία με τη ζωή σου. Είμαι, νομίζω, λες από τώρα, δεν είμαι λίγο μικρός ακόμα για να κάνω ταινία για τη ζωή μου. Θα μου πεις, εδώ έχουν γράψει αυτοβιογραφία κάτι παίκτες Survivor, δεν είναι. Ο Ντάνος δεν έχει κάνει αυτοβιογραφία. Ο Ντάνος έχει κάνει αυτοβιογραφία. Χαζός είναι, γιατί να μην κάνει, λεφτά θα βγάλει. Φίλε, εσύ που στέλνεις το μήνυμα για τον Κηφισό, ούτε εγώ θα το πω. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, μηνύματα. Ο Σταύρος. Πες όμως, λέει, ότι τότε περνούσαν, λέει, στα ΕΗ ένα στους 5 ή ένα στους 6. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Ευθυμίου, λέει, του Πασόκ, τριπλασίασε τις θέσεις για τις εκλογές του 2000. Τώρα ο Σταύρος μου δίνει ωραία πάσα για να πω ότι πάντα υπάρχει ένας έξυπνος, ο οποίος πετάει το υπονοούμενο σήμερα, που θα πει ότι ο Μητσοτάκης θα βάλει εύκολα θέματα, γιατί έρχονται εκλογές. Δεν τους ξέρουμε τώρα. Έλα τώρα να μας τα πούνε εμάς. Να πέσουν εύκολα θέματα. Για να δούμε. Θα πέσουν εύκολα θέματα λόγω εκλογών. Οι άλλοι που λένε ότι πέσαν εύκολα θέματα, άρα θα έχουμε εκλογές. Να σας ενημερώσω ότι δεν ξέρουμε ακόμη τα θέματα που πέσαν, έτσι. Το λέω γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Χτες το βράδυ, τα μεσάνυχτα, είχε καλεσμένη ο Νίκος Χατζηνικολάου. Κάθεστε, έτσι δεν είστε όρθιοι. Είχε καλεσμένη την Κατερίνα Λιόλιου. Και θα μου πεις, εντάξει, πού είναι το περίεργο, δεν έχει φέρει Αργυρό και τέτοια. Σωστό και αυτό. Το λέγαμε και χθες, ο άνθρωπος που θέλει να κάνει τηλεθέαση. Γιατί άμα φέρει κανέναν Ανδρουλάκια ή κανέναν Μητσοτάκια, θα πάρει 5. Λοιπόν, και έφερνε τη Λιόλιου, θα δούμε μετά τι νούμερα έκανε. Έφερνε τη Λιόλιου και είδα την αρχή, μόλις είχα γυρίσει σπίτι. Και λέω, κάτσε να δω, εσύ, να προλάβω λίγο την αρχή του Χατζηνικολάου με τη Λιόλιου, πώς θα είναι. Ξεκινάει με ένα βίντεο κτλ. Και λέει ο Χατζηνικολάου στη Λιόλιου, καλησπέρα Κατερίνα, θέλω να σου πω ότι σε έμαθα. Και λέω, για κάτσε να δούμε πότε έμαθε ο Χατζηνικολάου τη Λιόλιου. Και λέει, σε έμαθα όταν με κάποιους φίλους σίγαυρους. Σίγαυρους να εννοείς, να εξηγήσω στον κόσμο ότι ο Χατζηνικολάου εννοούσε με άλλους γαύρους. Γιατί ο Χατζηνικολάου είναι Ολυμπιακός. Με άλλους κάποιους σίγαυρους σε άκουσα να τραγουδάνε μετά την κατάκτηση του Τροπαίου. Εκεί πρέπει να εξηγήσει τη Λιόλιου τι είναι Τρόπαιο. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Και είναι κάτι που δεν το ήξερα. Εγώ δεν είχα δει τους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού, γιατί έχω ζωή. Είχα δει ότι στο Δημοτικό Θέατρο μπροστά, όταν πανηγύριζαν οι γαύροι, τραγουδούσαν το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, με προφανώς, διορθώστε με αν κάνω λάθος, υπονοούμενο ότι το ΆΚΑ που είναι το Παναθηναϊκού το πήραν οι ίδιοι και αυτό. Όπως πήραν και τη Φιλαδέλφια με το Conference. Λοιπόν, και τραγουδούσαν Λιόλιου. Και ξεκίνησε με αυτή την ερώτηση ο Χατζηνικολάου, ότι πώς ένιωσες που άκουσες αυτό το τραγούδι. Θέλει να μου πει ο Χατζηνικολάου ότι τη Λιόλιου δεν την ήξερε πριν την κατάκτηση της EuroLeague. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, πες ρε παιδί μου ότι. Ξεκίνησε από. Ότι έμαθε τη Λιόλιου τότε. Σιγά. Παιδιά, είναι φοβερό πάντως αυτή η κοπέλα. Κάποτε την είχα γνωρίσει σε ένα event που είχαμε κάνει για ένα ραδιόφωνο που δούλευα παλιά, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε το 15, ακριβώς πριν από 10 χρόνια. Το οποίο να μου έλεγες ότι αυτή η κοπέλα θα είναι καλεσμένη στο Χατζηνικολάου μετά από 10 χρόνια και θα έχει όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία, δεν το πίστευες ούτε με τίποτα. Αλλά βέβαια η κοπέλα πώς να μην γίνει star. Όλα τα τραγούδια μιλάνε για την οικονομική κρίση. Σου λέει, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Πιάνει τη στεγαστική κρίση. Αυτά, πλατφόρμες και τα λοιπά. Το πήραν το σπίτι, το νίκιασαν να το δώσουν στους τουρίστες. Δεύτερον, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Σου λέει, εδώ δεν έχουμε, έχουμε ακρίβεια. Η Λιόλιου, παιδιά, μιλάει στην ψυχή του Έλληνα. Πιάνει όλα τα θέματα, τα φλέγοντα.
1: Galaxy 92.
0: Όλοι ρωτάνε ποιος είναι ο Κοτσαρίκος. Και εγώ αυτό δεν ξέρω, είναι ένα πρόσωπο φάντασμα. Είναι η μασκότ της εκπομπής.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Στην 50η θέση μεταξύ 69 οικονομιών υποχώρησε η Ελλάδα στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα 2025, χάνοντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΦΗΜ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Μαΐου 2026 κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς οι προοπτικές στην Ευρωζώνη διαμορφώνονται από τις γεωοικονομικές εντάσεις και τις διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Παρουσιάστηκε το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΦΚΑ και η ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης που αλλάζουν την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η 31η Μαΐου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο.
5: Καλημέρα, Good Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέμε σήμερα για πανελλαδικές, για λιόλιου, για... Τι λέγαμε προηγουμένως, το ξέχασα. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Montevista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αφεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας, εστιατόριο Montevista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών, παίξει υπεύθυνα. Μηνύματα μου στέλνετε στο Live24 και στο Instagram που είναι Vharisopoulos. Με κάνετε και εκεί follow, να αποκτήσω και κάνα φίλο, γιατί δεν έχω φίλους ούτε στο Instagram μου στην πραγματικότητα. Οπότε κάντε με εκεί. Πες λέει Βαγγέλη ότι τώρα μπαίνουν σε καλές σχολές με μέσο όρο γύρω στο 10, ενώ εμείς μέναμε εκτός με 14-15. Όταν λες καλές σχολές, τι εννοείς? Δηλαδή, με 10 σε ποια καλή σχολή μπαίνεις εσύ? Είσαι λίγο υπερβολικός. Ότι μπαίνουν σε σχολές με 10, ναι, αλλά όχι σε καλές σχολές. Καλά, εμείς τότε δίναμε και με διαφορετικό. Εγώ θυμάμαι ότι είχα περάσει με 8.200, όχι, 828 μόρια είχα πάρει. Λοιπόν, 8 και 28. Καρμικό η κίνηση.
6: Η κίνηση στην πόλη.
7: Πάρα πολύ καρμικό ήταν. Το πάμε να δούμε λιγάκι. Λέλα. Πες μου, ρε, τι λέει την κίνηση, να τελειώνουμε.
5: Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο της Κίμης. Και μετά όμως έχουμε πυκνή ροή. Δεν θα γλιτώσετε εύκολα. Στο αντίθετο ρεύμα από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, από την Αγία Παρασκευή μέχρι την Πεντέλης έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Μεσογείο έχει προβλήματα στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού μέχρι Πεντάγωνο. Η Κηφισίας είναι πολύ χειρότερα. Στην άνοδο έχουμε μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι. Και στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα και στο Μαρούσι, αλλά και από την Καποδιστρίου. Όχι, ψεύτης. Η κάθοδος είναι καλή. Έχουμε πρόβλημα χαμηλά, στο ύψος του, από το γυροκομείο μέχρι την Πανόρμου. Βασιλή Σοφίας πολύ προβληματική. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω είναι κόκκινη. Η Παραλιακή έχει θεματάκια μεταξύ Αμφιθέας και Έδεμ. Η Βουλιαγμένη είναι ψιλοκαίη. Ανεβαίνοντας από την Ηλιούπολη για Καρέα θα βρείτε μποτιλιάρισμα. Και επίσης είπαμε για Κηφισό, δεν είπαμε? Από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει ένα διάστημα στον Κηφισό μεταξύ Αττικής Οδού και Φιλαδελφίας, που λένε και οι παλιοί, που είναι μια χαρά, είναι καλύτερα από ποτέ. Αχ Θεούλη, μακάρι να είναι και έτσι μετά. Και μετά έτσι μάλλον. Και φυσικά η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά είναι κατακόκκινη. Τα μηνύματα σας τα είπα. Εδώ πέρα μου στέλνετε και τα συζητάμε όλα. Η επικαιρότητα έχει και άλλα θέματα βεβαίως. Δεν έχει μόνο τις μαϊμού τσάντες της Μυκόνου. Έχουμε πάλι ένταση στο θέμα της, του Ιράν. Έχουμε αναζωπήρωση του πράγματος, του πολέμου, του πράγματος, εν πάση περιπτώσει. Και έχουμε και μία έκρηξη σε πύραυλο της εταιρείας του Jeff Bezos, της Blue Origin. Ξεράγει ο πύραυλος του Μπέζου, όχι του Γιάννη Μπέζου. Φαντάζεσαι να έχει πύραυλο Γιάννης Μπέζος. Θα το έστειλε εναντίον όλων μας. Στο ακροτήριο Canaveral, το περιστατικό σημειώθηκε, λέει, περίπου στις 9 τοπική ώρα κατά διάρκεια δοκιμής κινητήρων hot fire test που πραγματοποιούνταν εν ώψη προγραμματισμένης εκτόξευσης. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον πύραυλο να εκρήγεται με τις φλόγες να τυλίγουν τις γύρω καταστάσεις. Ευτυχώς, από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες ή τραυματίες οτιδήποτε. Είναι η εταιρεία του ιδρυτή της Amazon. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τη στιγμή. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές, είναι πάρα πολύ τρομακτικές. Ξέρετε, τώρα οι δισεκατομμυρίουχοι έχουν αυτό το θέμα, να φτάσουν στο διάστημα, να πάνε στο διάστημα, να κάνουν διάφορα εκεί διαστημικά ταξίδια. Ο Elon Musk και ο Μπέζος και όλοι αυτοί οι φοβεροί. Όλα κόκκινα, λέει, στους δρόμους, αλλά Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Νομίζεις. Alanis Morissette, Crazy.

0: Μη φωνάζεις αγάπη μου πρωί-πρωί, μου έχεις πάρει τα αυτιά. Μη φωνάζεις, είναι ακόμα 8 και 35. Φτάνει. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο Πονέο Φάληρο. Λέει, Βαγγέλη, αφού έχεις το ταλέντο, γιατί δεν δοκιμάζεις, λέει, να τελειώσεις τη δραματική σχολή, να σε βλέπουμε μετά επί σκηνής και επί οθόνης. Μα είμαι επί σκηνής, ρε Νίκο, κάνω παραστάσεις και αν θέλεις μπορείς να έρθεις να με δεις την επόμενη. Πότε έχουμε τέσσερις, την επόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη στο Φώκα Νέγκρα στην Κυψέλη κάνουμε μαζί με άλλους stand-up comedians, κάνουμε ένα αγγλόφωνο. Τώρα το έχουμε γυρίσει στα αγγλικά το θέμα. Αλλά ξέρετε αγγλικά όλοι, οπότε θα το δείτε και εκεί, μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα να στείλουμε χαιρετισμούς. Πολλά φιλιά να στείλω στην Αλεξάνδρα Κουσίδου, τη συνάδελφο από τον Paradise 903 στην Ξάνθη, που μας αναμεταδίδει. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη Ξάνθη, θα έρθω και εκεί. Καλημέρα στην Άσπα. Πάμε σε ένα θέμα τώρα για το οποίο θα με κάνετε cancel περισσότεροι. Έχουμε μια ιστορία η οποία μας έρχεται από το εξωτερικό, αν ανοίξει ποτέ το... Το site δεν ανοίγει, δεν θέλει. Εντάξει, ωραία, αυτό που είμαι στη συνέχεια. Δεν έγινε. Α, άνοιξε. Παναγία μου, τι τραβάμε πρωί-πρωί με το ίντερνετ. Λοιπόν, ένας Αμερικάνος, μελοθάνατος δεν είναι. Θέλω να πω, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν έχει καταδικαστεί. Είναι άρρωστος. Έχει πάσχει από μελάνωμα και. Συγγνώμη, από σάρκωμα, Ewing σάρκωμα. Και παντρεύτηκε, λέει, λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Kelly Peters. Είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει έτσι γενικά τον κόσμο. Οι γυναίκες θα το δουν αυτό και θα πούνε, α, τι γλυκό. Οι άντρες θα πούνε, ας τον άνθρωπο να πεθάνει ήσυχος, δηλαδή, πραγματικά.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Λόρα Μπράνιγκαν. You take my self control. Καλημέρα σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από εσάς βεβαίως. Κανόνισε, λέει ο Νίκ, να σε δούμε σε οικογενειακές ιστορίες. Δεν γίνεται, ρε Νίκ, να παίξω σε οικογενειακές ιστορίες, γιατί είναι ανταγωνιστικό, είναι απέναντί μας. Είναι απέναντι στο κάτι ψήνεται, δεν μπορώ. Αλλιώς θα. Θα έλεγε Βαγγέλης 53, ραδιοφωνικός παραγωγός. Δεν αντέχω άλλο, μου σπάσαν τα νεύρα. Μια που πιάσαμε τώρα τις μακάβριες ιστορίες, να πω λίγο για τη Μαντόνα, η οποία τη ρωτήσαν τη Μαντόνα, λέει, ποιος είναι ο καλύτερος εραστής που έχει. Ποιος είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος εραστής, ναι, με τον οποίο έχει πάει στη ζωή της. Και είπε, λέει, δεν μπορώ, λέει, να μιλήσω, λέει, για τους ζωντανούς. Θα πω, λέει, μόνο για όσους ανθρώπους δεν βρίσκονται στη ζωή. Με πόσους έχει πεθάνει η Μαντόνα πια? Με πόσους νεκρούς έχει πάει πια η Μαντόνα? Όχι νεκρούς, ενώ ζούσαν πριν, δεν ήταν νεκροί όταν πήγε. Παναγία μου, πρωί-πρωί. Και είπε, λέει, ότι ο καλύτερος, λέει, εραστής της που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, γιατί είναι και κάποιες ηλικίες η Μαντόνα, εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις γεράσει. Όταν κάποιοι με τους οποίους έχεις πάει έχουν πεθάνει. Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ, λέει. Είχε πάει η Μαντόνα με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ. Τι λες, ρε φίλε, τώρα. Μιλάμε, εντάξει, κούκλος αυτός, έτσι. Μιλάμε, ήταν, ρε παιδί, πώς είναι ο Κεν της Μπάρμπι, ήταν σε άνθρωπο. Εντάξει, τώρα, αυτό δεν είναι καλύτερη σύγκριση. Και λέει, έλεγαν εκεί σε μία, αυτή, ας πούμε, μία παρέα που κάνανε για ένα blog, podcast, πώς λέγονται αυτές οι ideas, και λέει, έλεγε ένας εκεί συνομιλητής, λέει, όλοι λένε ότι ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ ήταν απίστευτος στο σεξ και πολύ καλός εραστής. Και κάνει η Μαντόνα, έκανε αυτό. Βέβαια, αυτό δεν είναι από μόνος του τίτλος. Θέλω να πω ότι αν λες ότι είναι ο καλύτερος εραστής που έχει φύγει από τη ζωή, δεν να πεις τον καλύτερο εραστής που έχει πάει ποτέ της. Αυτό θα ήταν η είδηση. Να πει η Μαντόνα με ποιον πέρασε καλύτερα στο κρεβάτι. Εν πάση περιπτώσει, θα το μάθουμε κάποια στιγμή και αυτό. Μπορεί να το αφήσει στη διαθήκη της. Μπορεί να λέει τα απομνημονεύματα. Πώς ήταν. Όχι, θα το πω, εντάξει. Break.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπει.
1: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αθάνατος ύμνος. I just died in your arms tonight. Είναι και οξύμορο βέβαια με τον τίτλο του. Καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα στο Δημήτρη που βλέπει στον Πειραιά κόσμο να φεύγει για τριήμερο. Πρέπει να γίνεται χαμό στο λιμάνι τώρα, φαντάζομαι. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Κάντε μας follow και στο Instagram του Galaxy, Galaxy 92FM. Τώρα που δίνουν πανελλαδικές τα παιδιά, δεν είναι ευκαιρία να πάει να δώσει και ο Μακάριος Λαζαρίδης να πάρει και ένα πτυχίο, έτσι, για να μην είναι με εργαστήρι, να μην έχει πτυχίο εργαστηρίου, βουλευτής άνθρωπος. Συγγνώμη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πώς να το πω τώρα, η γκάφα της ημέρας, το αστείο της ημέρας, το πολιτικό αστείο της ημέρας δεν είναι νοδημοκρατικό. Μας έρχεται από το χώρο της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, οι οποίοι πραγματικά, ρε παιδιά, σε όλα τα κόμματα απευθύνομαι τώρα, παίρνετε κάποιους ανθρώπους στο χώρο σας, έτσι. Κάντε έναν έλεγχο στα social media, δηλαδή κάντε, θα μου πεις τι να πρωτοκοιτάξεις στα social media. Ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος του Τσίπρα, για να καταλαβαίνουμε και το κόμμα, τώρα τους λέω της Ελλάς, να εξηγήσουμε τώρα τι είναι η Ελλάς, είναι πολύ Ελλάς πλέον, πολλές Ελλάς. Ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος του Τσίπρα, εγώ το διάβασα 5 φορές γιατί νόμιζα ότι ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο, παλιότερα που ανήκε σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έλεγε τον Τσίπρα Καραγκιόζη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Τσίπρα τον έλεγε Καραγκιόζη και ψεύτη. Και τώρα τον βάλανε αναπληρωτή εκπρόσωπο. Παιδιά, είναι να γελάει κανείς, πως έλεγε ο Φίλιππος Ιρήγος. Είναι να γελάει κανείς. Ο κύριος Νιφούδης από Θεσσαλονίκη, δικό μας πατριωτάκι, ο οποίος λέει τα προηγούμενα χρόνια ως πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα είχε προβεί σε εξαιρετικά μειωτικούς χαρακτηρισμούς σε αναρτήσεις στα social media. Το 2015 έγραφε «Κύριε Τσίπρα», τον είπε κύριο πάντως, «Είσαι Καραγκιόζης». Συγγνώμη, γελάω. Για γέλια είναι. Κύριε Τσίπρα, δεν είπε Τσίπρα είσαι Καραγκιόζης. Κύριε Τσίπρα είσαι Καραγκιόζης. Και πιο Καραγκιόζηδες αυτοί που σε οήφησαν. Ψήφισαν, συγγνώμη, λάθος του site είναι. Που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Βλέπω μετρημένα τα λόγια του. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Σε περίπτωση που κάποιος του πήρε, παιδί μου, ότι να τον υπερασπιστεί, να του πει «Κύριε Νιφούδη, μάλλον τα είπατε πάνω σε οργή αυτά τα λόγια, είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι ανακαλείται». Και λέει «Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη». Δηλαδή, με ηρεμία είπε τον Τσίπρα Καραγκιόζη. Φαντάζομαι να μην είχε ηρεμία. Το 2016, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, με αφορμή την κατάργηση του ΕΚΑΣ, χαρακτήρισε, λέει, τον Τσίπρα τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Το 2017 συνέχιζε αυτός. Με δηλώσεις του Τσίπρα από την Κρήτη, ο κύριος Νιφούδης επαναλάμβανε τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του. «Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά, όλα και όλα». Και έχει φωτογραφία του Τσίπρα. Είναι ατέλειωτα, δεν είναι πραγματικά, δηλαδή. Και αυτός τώρα, δηλαδή. Η λογική είναι ότι αυτός δεν πρέπει να μείνει αναπληρωτής εκπρόσωπος. Τώρα, έτσι, δηλαδή, αν έχουν λίγο. Τι να πω εδώ, λογική, δεν τον κρατάς αυτόν. Δεν μπορεί να πεις ότι ο άνθρωπος που πριν από 10 χρόνια έλεγε Καραγκιόζη τον Τσίπρα, τώρα τον θεωρεί, ας πούμε, τον καλύτερο πολιτικό ηγέτη που έχει η χώρα. Δηλαδή, αν οι δικοί του τον λένε έτσι, οι άλλοι τι θα πούνε. Και μάλιστα νομίζω ότι τον καλέσαν σε μια εκπομπή για να εξηγήσει για αυτό το πράγμα. Κάτσε να το δω εδώ πέρα. Ναι. Και τι είπε, λέει, στα 21 χρόνια οι άνθρωποι είναι λογικό να αλλάζουν. Δεν είμαστε δέντρα. Οι πολιτικές δεν γράφονται σε μια πέτρα. Κάνεις λάθος, φίλε. Οι πολιτικές και οι απόψεις γράφονται σε μια πέτρα. Διότι τα social media είναι πιο σκληρά από την πέτρα. Απλώς δεν το καταλάβει. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Γιώργο από Νέα Πέραμο Καβάλας. Τι να πω, είναι να γελάει κανείς. Καλορίζικος.

0: Να θυμηθούμε, λέει, τι έλεγε ο Άδωνης για τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στο Λαός. Ναι, και τι σχέση έχει αυτό? Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά είναι γνωστά. Τώρα λέμε αυτά που δεν ήταν γνωστά. Δεν είναι match. Δεν παίζουμε. Δεν λέμε ότι ο ένας είναι καλός και ο άλλος είναι μάπα. Λέμε τα γεγονότα. Καλά, αυτοί άλλοι δεν ήξεραν τι έλεγε πριν. Αυτός λέει δεν έχει. Δεν μπορεί να μην γλύφει εκεί που έφτυνε. Δεν μπορώ άλλο, Παναγία, με όλους αυτούς, λέει η Λένα. Παιδιά, η πολιτική είναι ένα επάγγελμα. Αυτό είναι η σκληρή αλήθεια που λένε. Και πάνω σε αυτό το επάγγελμα, πολλές φορές. Προσπαθώ να δικαιολογήσω κάπως αυτούς τους ανθρώπους που αλλάζουν κόμματα. Ο συγκεκριμένος είχε περάσει από το ποτάμι. Το ποτάμι ήταν γενικώς έτσι φυτώριο Κολοτουμπέιρος. Να σας θυμίσω ότι από εκεί έχουν περάσει τα Τσόπουλος Ψαριανός, οι οποίοι έχουν αλλάξει ούκο λίγα κόμματα. Οπότε μην εκπλήσεστε. 8 και 58, πάμε για break. Μην πάτε πουθενά. Οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ιεραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Ιεραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπανικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Everybody wants to rule the world. Δεν θα μπορούσε να κάτσει καλύτερο τραγούδι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο έπαιξε και το πάμε τραγούδι. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Λέγαμε προηγουμένως για τους πολιτικούς, γι' αυτό έκατσε αυτό. Μέχρι τις 10 παρέα, σε λίγο καιρός.

0: Να πούμε και καλή επιτυχία στους φίλους που μας ακούνε και έχουν παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Να δώσω να πω καλή επιτυχία στην Κατερίνα, που ο γιος της είναι μαθητής ΕΠΑΛ, ξεκινάει αύριο Σάββατο και δίνει και στις 2 Ιουνίου. Καλή επιτυχία να πω και στην Ραφαέλα, το δεύτερο από τα 5 παιδιά, παρακαλώ, του Χρήστου στη Λάρισα, που δίνει σήμερα, γράφει έκθεση, όπως λέει ο Χρήστος. Χρήστο, νεολική γλώσσα είναι το μάθημα. Σε λέω για να μην, άμα έρθει στο σπίτι και σου πει, πες, να ξέρεις να ρωτήσεις για το σωστό μάθημα. Έκθεση το λέγαμε εμείς. Σε πειράζω. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr. Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Έξω αυτή την ώρα, πάντως, στην Ηλιούπολη, εδώ που είμαστε, δεν βρέχει, αλλά έχει πάρα πολύ έντονο αέρα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, γενικότερα στην Αττική όμως αναμένεται έθριος καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Αναμένεται να ξεσθενήσουν από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 17 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όσους ανησυχείτε για το τριήμερο, να σας πω ότι τουλάχιστον προς το παρόν η εικόνα που δίνουν οι μετεωρολόγοι δεν έχει σχέση με αυτή που βλέπουμε τώρα. Τώρα βέβαια μιλάμε για την Αθήνα κυρίως. Αύριο, ας πούμε, μας δίνει 18 με 27 με ήλιο όλη μέρα, και την Κυριακή μας δίνει επίσης ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι. Μετά αρχίζουν κάποια σύννεφα. Δευτέρα, που είναι το Αγίου Πνεύματος, θα έχουμε συννεφιά λίγο συννεφιά το μεσημέρι. Δεν δίνει βροχή ποτέ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί μεταξύ 18 και 29. Έτσι, σε χοντρικά σας λέω για το τρίμερο. Όσοι φεύγετε αυτή την ώρα είστε τυχεροί, όσοι φύγετε αργότερα είστε άτυχοι, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι πιο άτυχος, αυτός θα μείνει, αυτός θα φύγει με την κίνηση που θα έχει στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, στείλτε μας μήνυμα κι αν είστε έτσι γονιός που περιμένει εκεί και ακούει Galaxy στα ακουστικά, είστε έξω από κάποιο σχολείο και περιμένετε για να αγχώσετε τα παιδιά σας. Καλημέρα, Χρήστος. Ο Χρήστος από την Τρίπολη είναι έξαλλος. Με πρόλαβες, λέει. Όλοι τους είναι επαγγελματίες κολοτούμπες σαλτιμπάνγκι. Ο άλλος λέει, είπα και εγώ, δεν θα αναπαραγάγει τα λεγόμενα νυφούδι, και μάλιστα από το πρώτο θέμα. Μα δεν τα λέει το πρώτο θέμα, ο νυφούδις τα είπε. Τι να αναπαραγάγω και να αναπαράξω, αφού τα είπε. Δεν βγάζω κάτι από το μυαλό μου, έτσι δεν είναι?

0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και σας περιμένει στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Έγινε μια πασαρέλα, λέει, που συμμετείχαν και άνθρωποι και μοντέλα άνθρωποι και μοντέλα ρομπότ. Με την ίδια χορογραφία σε ένα fashion tech show που αναδεικνύει, λέει, το μέλλον της μόδας και της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ωραίο αυτό να βλέπεις το. Εξάλλου δεν ξέρω ότι και το ρομπότ τώρα δεν έχει και τα ίδια. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, okay, έχει μέλη κτλ. Αλλά δεν έχει τη δομή του ανθρώπου, δεν έχει και τα ίδια. Πώς να το πω, τα ίδια νούμερα. Θα πηγαίνεις τώρα με το ρομπότ, ας πούμε, να ψωνίζεις. Θα πάρεις κάτι το οποίο να είναι. Πώς το λένε, να ταιριάζει σε ένα. Αν και καμιά φορά είσαι τόσο απελπισμένος με το ότι δεν πάει τίποτα, ειδικά αν έχετε βγει με την κοπέλα σας να ψωνίσετε και σου λέει, αχ, αυτό δεν μου πάει, εκείνο δεν μου πάει. Αυτό εδώ λίγο με παχαίνει εδώ. Αυτό εδώ με στενεύει. Αυτό δεν κρέμεται. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έχεις γίνει ρετάλιες ή κουβαλάς τσάντες εκεί, πας από εδώ, ανεβαίνεις σκάλες κτλ. Έχεις γυρίσει όλο το εμπορικό κέντρο, δεν βρίσκει τίποτα. Αχ, δεν μου πάει τίποτα. Αυτό μήπως το πάρει, μήπως είναι πολύ ακριβό. Οπότε λες, φέρνει ένα ρομπότ να τελειώνουμε.
1: Διαφημίσεις.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: βάρουμε εδώ στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, 9 και 29 η ώρα. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Στην Ιταλία συνέβη το εξής. Πήγανε σε ένα εστιατόριο, λέει μια παρέα, εν πάση περιπτώσει, και τους φέρανε με το στανιό μπουκάλι νερό εμφιαλωμένο. Το οποίο το κάνουν και στην Ελλάδα κάποια μαγαζιά. Κάποιοι σε ρωτάνε, θέλετε νερό βρύσης ή θέλετε εμφιαλωμένο. Και λες, εσύ έχεις την επιλογή. Σε κάποια μαγαζιά με το που κάθεσαι, παπ! Τσακ, το 1,5 λίτρο, δεν ξέρω, λίτρο είναι 1,5, πόσο είναι, στο φέρνουν εκεί, στο χρεώνουν με το ζόρι, εκτός αν πεις βεβαίως, δεν ξέρω τι γίνεται άμα πεις όχι, εγώ ντρέπομαι πολλές φορές, τι να πω, πάρ' το πίσω. Ειδικά άμα έχεις βγει ραντεβού τώρα και φέρει το νερό, θα πεις, θα φέρω νερό βρύσεις. Δεν το λες, τώρα εντάξει, οκ, δεν είναι κανένα φοβερό έξοδο. Έλα όμως που στην Ιταλία αυτή η κυρία που πήγε, της το χρεώνουν 7 ευρώ το μπουκάλι το νερό. 7 ευρώ ρε φίλε. Καλά δεν τρέπεστε λίγο. 7 νερό, τι είναι 7 ευρώ μπύρα είναι. Το μεγάλο μπουκάλι νερό. Και λέει αυτή, εγώ δεν θέλω, λέει, νερό εμφιαλωμένο, θέλω νερό βρύσης. Αυτή λένε, δυστυχώς, λέει, εδώ είναι εστιατόριο, αυτό και τα λοιπά, το έχουμε, είναι αυτό. Πήγε στο δικαστήριο, τους πήγε στα δικαστήρια το μαγαζί, νομίζω ζητούσε γύρω στα 2.700 ευρώ αποζημίωση, μα και αυτή, για emotional distress, για συναισθηματική, πώς το λένε, σύγχυση, καταπίεση, πώς λέγεται αυτό, είσαι και αγγλική φιλολογία, δεν τρέπεσε λίγο. Λοιπόν, και ζήτησε, λέει, αποζημίωση γύρω στα 2.700 ευρώ, αλλά το δικαστήριο απεφάνθη εναντίον της. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό, δεν το βλέπω εδώ να το γράφει, αλλά αδικηθήκαμε. Πώς να. Χάσαμε, παιδιά. Παιδιά, χάσαμε τη μάχη. Του λες στην Ιταλία, στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται. Στην Ελλάδα, αν δεν θέλετε νερό, πείτε το. Δεν είναι ντροπή. Γενικώς υπάρχουν έτσι αυτές οι χρεώσεις που είναι λίγο περί. Α, 7 ευρώ! 7 ευρώ το νερό! Τι νερό είναι αυτό, από πού αναβλύζει, εν πάση περιπτώσει. Από τον Όλυμπο, δηλαδή από τον Όλυμπο αποκλείεται, θα να πω από τους θεούς του Ολύμπου μάλλον, και το δίνανε εκεί στην Ιταλία. Λοιπόν, πάμε λίγο, η ώρα είναι 9 και 31, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, Αττική Οδός σχετικά καλή για την ώρα, έχει τα μποτιλιάρισματά της, μη βρίζετε, έχει μποτιλιάρισμα από λίγο πριν την Εθνική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το αντίθετο ρεύμα έχει από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα ειδικά στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρη, η κάθοδος πολύ καλύτερη, πιάνει μποτιλιάρισμα χαμηλά στο ύψος του γυροκομείου, όλη η υπόλοιπη Κηφισίας στην κάθοδο είναι καλή. Το ίδιο και η Μεσογείων, έχει πυκνή ροή αλλά όχι κάτι το φοβερό, η Κατεχάκη, παιδιά τι γίνεται, δεν έχει κίνηση. Μου φαίνεται, μου κάνει εντύπωση. Και η Βενιζέλου στην Ηλιούπολη για Καρέα είναι μια χαρά. Εκεί που δεν είναι μια χαρά είναι η Βασιλής Σοφίας, που έχει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Η Σταδίου στο κέντρο επίσης. Η Συγκρού είναι καλή. Η Παραλιακή έχει δει και χειρότερες μέρες. Στο κομμάτι Εδέμα Αμφιθέας θα συναντήσετε πρόβλημα. Και ο Κηφισός βεβαίως με τα θέματα του, τα γνωστά. Αλλά και πάλι δεν είναι αυτό που περιμένεις να δεις. Δηλαδή έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Έχει μποτιλιάρισμα από το ύψος της από νωρίς, πριν την Ιερά Οδό η άνοδος. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα πριν την Ιερά Οδό και τελειώνει εκεί στα κάτω Πατήσια. Και στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε από το ίδιο κομμάτι μέχρι να φτάσετε στη Λεωφόρο Αθηνών. Πάντα την Παρασκευή έχει λίγο λιγότερο κίνηση στην αρχή και επίσης στο τέλος. Να κάνουμε το σταυρό μας για το απόγευμα, για αυτά που θα συμβούν για την έξοδο των μυρίων. Εγώ πάντως εκνευρίζομαι, λέει, με τα ρεζερβέ για καφέ. Δεν έχεις και άδικο. Και εμένα με εκνευρίζει αυτό που πας, πήγαινες παλιά σε μια καφετέρια, ρε παιδί μου, παλιά, ο μπούμερ. Πήγαινες παλιά σε μια καφετέρια και καθόσουνα. Τώρα πας εκεί, είναι κάποιοι στην είσοδο, γεια σας, γεια σου και σένα. Σου μίλησε κανένας. Γεια σας, πόσα άτομα είστε, όσα γουστάρουμε. Πού θα κάτσεις, θα σας βάλω εγώ. Όχι, εμείς θα να επιλέξουμε το τραπέζι. Έχω αυτό και αυτό. Δεν θέλω να μου κάνεις ξενάγηση στον χώρο. Θέλω να κάτσω όπου θέλω εγώ. Δεν θέλω ξανά εγώ. Στην Ολλανδία, Βαγγέλη, λέει, σε ξενοδοχείο 5 μέρες για επαγγελματικό ταξίδι, 2 μπουκάλια τη μέρα, 15 ευρώ, επί 5 έδωσε 75 ευρώ για νερά 5 μέρες. Και δεν ξέρεις και αν μπορείς να πεις από τη βρύση εκεί. Είσαι λίγο, λες τώρα, να πάω να μην πάω. Σιγά μην έδιναν, λέει, δίκιο στην τουρίστρια Ιταλή, λέει ο άλλος. Για τη συνέχεια, Chris De Berg, Jamilia, Diana Ross και Roxy Music στο Galaxy 92. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Λιβανέζικη νύχτα, Lebanese night. Μάλλον είχε πάει ο Κρίστεμπερ κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο, είχε φάει καλά εκεί. Τραγούδισε αυτό. Κρίστεμπερκ βεβαίως. Καλημέρα στον πράκτορα Χουβού που μας ακούει στη Νέα Σμύρνη. Όπ, βγήκε λίγο ήλιος έξω με το που είπα. Νέα Σμύρνη. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει ο Χρήστος το Μοσχάτο. Στην Ίδρα, όταν σε σερβίρουν, λέει παρέα, σου φέρνουν όσα άτομα τόσα ποτήρια νερό, όχι σε κανάτα. Αφού σου φέρνουν νερό, πάλι καλά. Αυτό που σε πείραξε. Εδώ λέμε ότι σε χρεώνουν με το κάθεσαι, με το που κάθεσαι, με μπουκάλι. Το άλλο, λέει, γράφει ένας άλλος, που δεν βρίσκεις να καθίσεις πουθενά, δεν έχεις κλείσει, λέει, μια εβδομάδα πριν. Ναι, αυτό είναι φοβερό. Θες να πας για φαγητό την Κυριακή και το σκέφτεσαι από την Τετάρτη, να το χωνέψεις μέσα σου. Και παίρνεις τηλέφωνο Τετάρτη για να κλείσει Κυριακή και από πίσω γελάνε. Λέει, χαχα, παιδιά, ακούσατε! Αυτός θέλει να κλείσει τραπέζι για την Κυριακή. Από τώρα, τόσο αργά, Τετάρτη. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο γιατί σου λέω, μιλάμε τώρα για φτώχεια. Ο κόσμος δεν μπορεί. Δεν... τώρα, λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Μάθατε για το Aquila's Meal. Την νέα συνεργασία των Mac με τον Aquila. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, τεσσάρων τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Σου κάνει κλικ, το θέλεις, πάρ' το. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθε περισσότερα στο www.mcdonalds.gr. Τώρα, κάνανε ένα reunion οι πρωταγωνιστές του Baywatch, όχι όμως οι πολύ γνωστοί. Δηλαδή δεν ήταν ο Hasselhoff και η Pamela Anderson, είναι κάτι άγνωστο, εγώ δεν τους ξέρα καν αυτούς. Αλλά είναι, διατηρούνται φοβερά, ρε φίλε. Η Kelly Packard, ο David Τσοκάτσι και ο Michael Bergin, οι οποίοι λέει μοιάζουν, λέει, στην τριαντάριδες και είναι 60 χρονών. Η αλήθεια είναι ότι είναι, καλά, ειδικά ο Bergin αυτός, είναι φέτες. Δηλαδή ήταν όπως ήταν τότε, ο άλλος εντάξει όχι τόσο. Και η κυρία είναι πάρα πολύ fit. Αυτοί πρέπει να είναι 60 χρονών και φαίνονται, εντάξει, όχι τριαντάριδες, σαραντάριδες. Που εγώ άμα βγω τώρα στην παραλία, μοιάζω πιο μεγάλος από τον πατέρα μου στην ηλικία του. Που είναι πολύ περίεργο, γιατί συνήθως τώρα, άμα δεις φωτογραφίες παλιότερων, δεν είναι μεγαλύτερο, δεν φαίνονταν μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία μας. Δηλαδή τώρα, άμα δεις έναν τριαντάρι, ρε παιδί μου, και μετά δεις φωτογραφίες τριαντάριδων από τη δεκαετία του 60, νομίζεις ότι ο τριαντάρης της δεκαετίας του 60 είναι ο πατέρας του αλουνού. Είναι κάτι 25άριδες, 25-30 χρονών στις φωτογραφίες τις παλιές. Φαίνονται λες και είναι 100 χρονών, έχουν κάτι μουστάκια, κάτι, είναι λίγο έτσι σκευρωμένοι, φοράνε κάτι τραγιάσκες. Λες σαν να είναι ρεμπέτες κάτι ένα τύπου. Δεν ξέρω, κάτι, μάλλον καλό είναι αυτό για μας, εκτός και αν μας φαίνεται εμάς έτσι. Και είμαστε έτσι κι εμείς και μας βλέπουν οι μελλοντικές γενιές και λέει πώς ήταν έτσι ο Χαρισόπουλος το 2026. 70 χρονών φαινότανε.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
8: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!

Βαγγέλη λέει: Δήμητρα, εγώ είδα το νέο teaser Baywatch και δεν είναι άσχημο. Βέβαια, θες να πας να χτυπηθείς στο γυμναστήριο άμα το δεις. Δήμητρα, δεν υπάρχει τίποτα που να με κάνει να πάω να χτυπηθώ στο γυμναστήριο πλέον. Δηλαδή, ακόμα και η γυναίκα των ονείρων μου να μου έλεγε: Ξέρεις κάτι, πρέπει να χάσει μερικά κιλά. Πώς είσαι έτσι. Θα έλεγα: Εντάξει, δεν πειράζει. Επίσης, εδώ μας λέει: Στο Λουξεμβούργο υποχρέωσαν τα μαγαζιά να προσφέρουν νερό βρύσης αντί για μπουκάλι και αυτοί απάντησαν ότι θα το χρεώνουν 2 ευρώ το ποτήρι. Φαντάζω, ρε φίλε. Αυτό που λέει: Ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Δεν είναι αυτό το κλισέ που λένε κάθε φορά. Λοιπόν, αυτό ήταν. Τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα. Τελείωσε ο σινεμάς και αυτή την εβδομάδα. Τη Δευτέρα, να σας πω κάτι, δεν θα είμαι εδώ. Είμαι άνθρωπος του πνεύματος. Δικαιούμαι να ξεκουραστώ κι εγώ λιγάκι. Θα αράξω. Θα τα πούμε πάλι την Τρίτη εδώ στον Galaxy 92. Να ακούτε πάντα Galaxy όμως. Καταρχάς, έχουμε την έμπνευση της ημέρας με την Ξένια Κούρτογλου που έρχεται και το Μέμο Κοέν. Να περάσετε υπέροχα. Φύγετε, δεν φύγετε. Καλή επιτυχία και ψυχραιμία στα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές. Ψύχρεμοι και οι γονείς, στηρίξτε τα. Όχι σε βαθμό υστερίας. Ξέρετε εσείς, ξέρετε καλύτερα τη δουλειά σας από μένα. Οπότε, πολλά φιλιά. Τα λέμε. Καλό τριήμερο. Γεια σας. Παμ, παμ, παμ, παμ. Σας αφήνω όμως με κομματάρα, έτσι. Diana! Upside down.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ο άνθρωπος διαμορφώνεται ανάλογα με τους 5 ανθρώπους που περνάει τον περισσότερο χρόνο του. Παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω σας, θα διαπιστώσετε ότι χωρίζονται κυρίως σε 3 ομάδες. Νούμερο 1. Οι υποστηρικτές. Είναι οι άνθρωποι που σας ενθαρρύνουν όταν μοιράζεστε μαζί τους ένα στόχο σας και κάνουν ό,τι μπορούν για να σας στηρίξουν και να σας βοηθήσουν. Εκφράστε τους ευγνωμοσύνη και κρατήστε τους κοντά σας. Νούμερο 2. Οι ενάντιοι. Κάθε φορά που τους μιλάτε για τα σχέδια και τα όνειρά σας, αμέσως παίρνουν αντίθετη θέση και σας εκθέτουν μία σειρά από φόβους και πιθανότητες αποτυχίας. Ακούστε τους, γιατί πιθανά καθρεφτίζουν και δικές σας ανησυχίες. Διαχειριστείτε και ξεπεράστε τις και κρατήστε τους σε κάποια απόσταση. Και νούμερο 3. Οι απορριπτικοί. Εκείνοι που μπροστά στα όνειρά σας όχι μόνο αντιδρούν, αλλά προσπαθούν και να σας δημιουργήσουν ενοχές, επειδή φοβούνται ότι θα σας χάσουν αν πετύχετε, ακόμα και αν ο στόχος σας είναι εξαιρετικά σημαντικός και ωφέλιμος για σας. Από αυτούς τους ανθρώπους, καλό είναι να απομακρυνθείτε τελείως. Είτε είναι στενοί φίλοι, κοντινοί συγγενείς ή συνεργάτες, γιατί είναι ήδη τοξικοί για σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
4: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και...

0: τα λέμε εκεί.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Σήμερα, παιδιά, τι έχουμε? Είναι μια ξεχωριστή ημέρα σήμερα. Σήμερα ξεκινήσαν οι Πανελλήνιες, σήμερα είναι Παρασκευή, είμαστε σε μια κατάσταση ευχάριστη, όλα πηγαίνουν ευθεία, παιδιά, να δείτε, στο τέλος Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε και γιορτή, γιορτάζει η Θεοδοσία, γιορτάζει η υπομονή. Μεγάλο πράγμα, υπομονή. Εγώ προσωπικά δεν μου δώσω Θεός όταν γεννιόμουν, ούτε σταγόντα. Αλλά υπομονή, παιδιά, όταν τη βλέπω, επειδή και μου λείπει κιόλας, τη θαυμάζω. Πολλές φορές βλέπω φίλους μου, γνωστούς μου, κορίτσια, αγόρια. Χαμός! Όλοι με υπομονή. Ελπίζω κι εσύ που με ακούς να έχεις λιγάκι, γιατί έχει λίγη κινησούλα σήμερα, να ξέρεις. Έχουμε όμως την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή. Έχω παραστάσεις να σε πάω, να πας το Σαββατοκύριακο, να απολαύεις ωραία πράγματα. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε εγώ και εσύ μαζί μέχρι τις 12.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Και επειδή βλέπεις, ψάχνουμε να βρούμε την νιώτη, παιδιά, να μην σταματήσει η νιώτη, να είμαστε συνέχεια νέοι. Η επιστήμη έχει πέσει με τα μούτρα και φτιάχνει ελιξίρια, φτιάχνει, άλλοι φτιάχνει κρέμες εκεί πέρα με τις κατσαρόλες, άλλοι φτιάχνει από εδώ, άλλοι εκεί, άλλοι είναι με τα χάπια. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να μην πεθαίνουμε ποτέ. Ή τέλος πάντων να έχουμε 200-300 χρόνια έτσι μπροστά μας, να δούμε πώς θα το παλέψουμε. Και όλο αυτό να είναι τέζα, να ούτε ρητίδα. Λοιπόν, βρίσκει μια γυναίκα, να είναι καλά αυτή η γυναίκα που είπε πραγματικά ποιο είναι το μυστικό. Μια γυναίκα που είναι 105 ετών, μια καταπληκτική κυρία από την Αγγλία, δήλωσε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας της. Και παιδιά, τι είπε. Τι είπε, δύο λέει είναι τα μυστικά. Μου είναι ξεκάθαρα πια. Μέχρι τα 90 δεν ήμουν σίγουρος, τώρα που έχει πάει 105 είμαι 100% σίγουρη ότι είναι η μπύρα που πίνω κάθε μέρα, λέει, μια μαύρη μπύρα. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω, είναι too late, είναι δεν παντρεύτηκε, λέει, ποτέ. Δηλαδή αυτή η κρεβατομουρμούρα, αυτή η γκρίνια, όταν δεν πηγαίνει καλά ο γάμος ή τέλος πάντων με τον καιρό που αρχίζουν τα πράγματα και βρίσκονται σε μια κατάσταση γκρίνια το βράδυ, το μεσημέρι, γιατί αυτό, γιατί εσύ πήγες εκεί, γιατί εγώ πήρα αυτό και εσύ πήρες το άλλο. Αυτά δεν τα είχε η γυναίκα και έφτασε 105 και συνεχίζει. Γι' αυτό σας λέω, χαμογελάτε. Η πραγματική χαρά, η πραγματική διάθεση και η μουσική είναι μπροστά για τα καλύτερα. Είμαι ο Μέμος Κονέτος στον Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Καλημέρα!

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 με όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr. επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι galaxy92.gr ή μέσα από το player του site μας στο galaxy92.gr.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα Παρασκευή, ένα τετραήμερο μπροστά μας. Χαμογέλασέ μου εσύ που με ακούς τώρα, βλέπεις. Δεν έχει να κάνει ότι πρωί πρέπει να πάμε στη δουλειά. Μετά από αυτό, να ξέρεις, έρχεται τετραήμερο, Το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Χαμός θα γίνει. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Καλημέρα στα παιδιά που μου γράφετε στο social media του Galaxy 92 ότι γράψατε Πανελλήνιες. Συγχαρητήρια. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά για όλους. Να το δεις. Επίσης, στα προσωπικά μου social media με μοσκώνει με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί επικοινωνούμε σήμερα. Και επειδή βλέπετε, πολλά δώρα δίνουν τα ζευγάρια μεταξύ τους. Είναι κάποιοι που τους αρέσει να δίνουν δώρα. Αλλά και κάποιοι άλλοι που όταν χωρίζουν θέλουν τα δώρα πίσω. Το έχεις ακούσει αυτό? Σου συμβαίνει? Λοιπόν, έγινε ένα μεγάλο δικαστήριο και το οποίο το τερμάτισε. Είναι η γυναίκα εκείνη που είναι η μεγαλομέτοχος της σοκολατοποιίας Λεωνίδας, η οποία δεν άντεχε με τον σύντροφό της που του αγόρασε σπίτια, του αγόρασε εξοχικά, του αγόρασε λιμουζίνες, του αγόρασε πισίνες. Αλλά κάποια στιγμή κάτι τσιλιμπούρδιζε αυτός και δεν ήθελε άλλο να συνεχίσει, να τον χωρίσει, να τον τιμωρήσει. Έλα όμως που ήθελε να του πάρει όλα τα δώρα που του είχε δώσει στο παρελθόν πίσω. Πήγαν λοιπόν στο δικαστήριο. Αυτό κρατάει 25 χρόνια, παιδιά. Τεράστια διαδρομή δικαστική. Και τελικά αποφάνθηκε το τελευταίο δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο, ότι δεν παίζει αυτό που λέει. Από τη στιγμή που δίνεις δώρα σε κάποιον που τον συμπαθείς, τον αγαπάς, τον ερωτεύτηκες, δεν ξέρω τι, τελείωσε. Μετά δεν έχει να γυρίζει πίσω, δεν έχει γυρισμό αυτό το ταξίδι. Έχει μόνο μουσική. Και εμείς πάμε να ακούσουμε μουσικές. Εδώ στον Galaxy που δεν ακούσα άλλο, είμαι ο Memos Cohen.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και αφού σου υποσχέθηκα ότι εγώ θα σε πάω θέατρο, να ξέρεις, ετοιμάσου, να στείλεις το μήνυμα πρώτος για να πάρεις την πρόσκληση πριν από αυτό. Παιδιά, τι γίνεται με την ζέστη? Όχι εδώ στην Ελλάδα, παρά όξο. Χαμός στην Αγγλία. Δεν αντέχουν οι άνθρωποι που ξαφνικά κάνει κάτι 30 διάρια, κάτι 35 διάρια. Έλα όμως που αυτοί δεν έχουν συνηθίσει αφενός τέτοιες ζέστες, ούτε αυτή την περίοδο. Και δεύτερον, δεν έχουν air condition. Δεν δουλεύουν δηλαδή με air condition εκεί πέρα. Εκεί δουλεύουν με κουβερτούλα. Δηλαδή, κατάλαβες, μια κουβερτάρα δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω, προετοιμάσου, αυτό το καλοκαίρι θα ψηθεί η πετσούλα. Ελπίζω όχι εδώ στη χώρα μας, αλλά παρέξω σε σημεία που δεν υπάρχουν, θα γίνει χαμούλης. Και ξαναγυρίζω, επειδή σου έχω υποσχεθεί μια ωραία παράσταση, σου έχω μια καταπληκτική ιδέα. Θέλεις να σε πάω κάπου την Κυριακή? Την Κυριακή λοιπόν έχει μια ωραία παράσταση στο θέατρο Ψηρή, Ο Ουρανός Κατακόκκινος. Κρατάω αυτή τη στιγμή 5 διπλές προσκλήσεις μόνο για εσένα. Κυριακή, 9 η ώρα. Τι έχεις να κάνεις για να κερδίσεις μία από αυτές τις διπλές προσκλήσεις και να πάρεις τον άνθρωπο που αγαπάς? Στείλε μήνυμα στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr και γράψε Ψηρή και να δεις, εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Όλοι δεν είχαμε έναν φίλο στο σχολείο ο οποίος όλη τη χρονιά τάξινε και ξαφνικά λίγο πριν τις πανελλαδικές σου πέταγε ένα Γιάννη, τι θα δώσεις? Και το λέγαμε πώς το λένε, με μισή καρδιά, λέμε τώρα τι θα μας πει, τι θα δώσει, και αυτός δεν έχει ανοίξει βιβλίο στη ζωή του και έλεγε σου πέταγε ένα νομική Θεσσαλονίκης. Τι νομική Θεσσαλονίκης? Νομική θα δώσω. Έλα ρε Γιάννη, λέγε τώρα, τι θα δώσει, να πούμε, πλάκα μας κάνεις, δεν έχεις ανοίξει βιβλίο στη ζωή σου. Νομική θα διαβάσω, γιατί πιστεύω ότι έχω πολλές ελπίδες. Τι νομική ρε Γιάννη να δώσεις, που άμα σου πει κανένας ο Ovidius Poeta in Terra Pontica Exulat, νομίζω ότι είναι death metal συγκρότημα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
1: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει κατευθείαν στην ψυχή σας, δηλαδή στο Galaxy 92. Για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazard Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazard Roof Stage. Προπόληση, more.com.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
5: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
6: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Είναι αξιόπιστος.
9: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
8: Εντυπωσιακός.
9: Με κοίταζαν σαν ούφο.
8: Μορφωμένος.
9: Hello. How from here morning morning.
8: Σοβαρός.
9: Γεια σας. Μιαου.
8: Ευδιάθετος.
9: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
8: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
9: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο παρά μας έχω γραφτεί διαβάζοντα. Τι?
8: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92 Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
4: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση...
3: 11 Ιουνίου.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία...

0: Εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι μάζινα μπλε.
1: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Απλά
3: τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στην Ιταλία συνέβη το εξής. Πήγανε σε ένα εστιατόριο, λέει, μια παρέα, εν πάση περιπτώσει, και τους φέρανε με το στανιό μπουκάλι νερό εμφιαλωμένο. Το οποίο το κάνουν και στην Ελλάδα. Κάποια μαγαζιά, κάποιοι σε ρωτάνε, θέλετε νερό βρύσης ή θέλετε εμφιαλωμένο. Και λες, εσύ έχεις την επιλογή. Σε κάποια μαγαζιά, με το που κάθεσαι, παπ! Τσακ, το 1,5 λίτρο, δεν ξέρω, λίτρο είναι 1,5, πόσο είναι, στο φέρνουν εκεί, στο χρεώνουν με το ζόρι, εκτός αν πεις βεβαίως, δεν ξέρω τι γίνεται άμα πεις όχι, εγώ ντρέπομαι πολλές φορές, τι να πω, πάρ' το πίσω. Ειδικά άμα έχεις βγει ραντεβού τώρα και φέρει το νερό, θα πεις, θα φέρω νερό βρύσεις. Δεν το λες, τώρα εντάξει, οκ, δεν είναι κανένα φοβερό έξοδο. Έλα όμως που στην Ιταλία αυτή η κυρία που πήγε, της το χρεώνουν 7 ευρώ το μπουκάλι το νερό. 7 ευρώ, ρε φίλε. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο. 7 ευρώ μπύρα είναι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσατε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι?
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδόσεις. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια

0: στον καζιμάτι φυσικά.
1: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Angelica Dusk και Popentonic Live. 5η 4 Ιουνίου, Gazarte Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Popentonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazarte Roof Stage. Προπόληση more.com.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Είναι αξιόπιστο.
4: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
3: Εντυπωσιακός.
4: Με κοίταζαν σαν ούφο.
3: Μορφωμένος.
4: Hello, how from here morning morning.
3: Σοβαρός.
4: Γεια σας. Μιαου.
3: Ευδιάθετος.
4: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
3: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
4: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάει και ο κύριος Κοντά, δεν παράπασα ούτε κάποια διαβάσματα. Τι?
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Okay.
0: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

στην μελαγχολική πλευρά των 80's, είχε και από αυτό. Είχε και τα τρελά κέφια, είχε και το προβληματισμό, είχε γενικώς. Τι εμπειρία ήταν για αυτή χθες? Γύρισα στο σπίτι, κάθομαι τέλος πάντων, έκανα τα δικά μου στον υπολογιστή. Εν τω μεταξύ στη γειτονιά έχουμε πολλά Airbnb. Ξαφνικά ακούω ένα λέω κάποιος έρνει βαλίτσα, και πρέπει να είναι πολύ μεγάλη βαλίτσα αυτή. Τελείως, είχα γυρίσει κανονικά, έτσι ήταν καλοκαιρινή μέρα. Ξαφνικά άρχισε να βρέχει. Και αυτό δεν ήταν η βαλίτσα. Από το πουθενά. Πώς λένε, κεραυνός ενεθρία. Αυτό ήταν βροχή ενεθρία. Εν τω μεταξύ κράτησε κανένα δεκάλεπτο τέταρτο, μετά έφυγε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, φτάσαμε στην Παρασκευή λοιπόν. Αυτό έγινε χθες, Πέμπτη, σήμερα Παρασκευή. Και πάμε για τριήμερο. Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6. Στο Galaxy 92 βλέπω ήδη, έριξα μία ματιά, η έξοδος στην λεωφόρο Αθηνών. Είναι, θέλει υπομονή. Οπότε από ό,τι υποψιάζομαι έχετε αρχίσει ήδη το όπου φύγει.

0: την έκλειψη γι' αυτό. I just called to say I love you. Τώρα στέλνουμε ένα μήνυμα. Τι κάνεις, όποτε το δει ο άλλος. Αν το δει και άμα σε αφή, δεν σε αφήσει το διαβάστηκε δηλαδή. Α, καλά εσύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν το θέμα που έπεσε σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις στην έκθεση. Πραγματεύεται την τρίτη ηλικία και την μοναξιά. Αν κάνουμε ένα fast forward και πάμε τώρα τον κόσμο 50-60 χρόνια μπροστά, είμαι περίεργος να δω πώς θα έχει διαμορφωθεί αυτό το θέμα. Λέγαμε, ψάχναμε τον καιρό όλη την εβδομάδα και έλεγε τριαντάρια για την ερχόμενη εβδομάδα και για το τριήμερο. Από ό,τι βλέπω αυτό αναθεωρήθηκε τώρα. Αύριο πάμε με 27 και λιακάδα, αραιές νεφώσεις και 29 την Κυριακή και την Δευτέρα 29. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά δείχνει ότι τουλάχιστον μάλλον θα αποφύγουμε αυτό το καύσωνα που έχει ταλαιπωρήσει όλη την Ευρώπη. Εμείς προς το παρόν τη γλιτώνουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: αγαπημένη Delta Goodrem, Lost Without You. Αφού περάσει ο πρώτος ενθουσιασμός, μετά αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά τα προβλήματα και απομυθοποιούμε. Το ξέρετε ότι έχουμε μια αγάπη προς την, για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιος, μια εταιρεία λοιπόν, είχε δώσει το ελεύθερο στην Anthropic ή στον υπάλληλο, τέλος πάντων, να ξοδέψει όσο τεχνητό, όσα token θέλει για να γίνει η δουλειά της εταιρείας. Κάποια στιγμή τους ήρθε ο λογαριασμός και αυτός ο λογαριασμός τους ήρθε, πόσο νομίζετε, 500 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή αυτό το πράγμα σε χρεώνει όταν του λες ότι κάνε μου αυτό και αυτό και αυτό ή διάβασε το τάδε κείμενο και πες μου τι νομίζεις. Αυτό αρχίζει και χρεώνει τα λεγόμενα token, δηλαδή token in, token out και πόσα token χρειάζονται για να δουλέψει αυτό που τον ρώτησες. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι και ιδιαίτερα δωρεάν και ειδικά αυτά τα πάρα πολύ γνωστά AI, αν εξαιρέσει κανείς το κινέζικο, το DeepSeek, που και πάλι πρέπει να έχει ένα μηχάνημα που να είναι από Ferrari και πάνω για να το σηκώσει, τρώνε. Δηλαδή τελειώνει πολύ γρήγορα το token. Έτσι λοιπόν τους ήρθε 500 εκατομμύρια δολάρια του ενός ο λογαριασμός. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και σκέφτονται ότι ωραίο είναι αυτό και ωραία βολεύει ως τώρα το να αντικαταστήσεις τους low level που λένε υπαλλήλους με AI. Τι θα κάνει, θα στέλνει τα mail, θα απαντάει τα mail, θα κάνει, θα δείχνει κτλ. Μετά όμως σκεφτήκαν ότι ρε παιδιά, σε 10 χρόνια εμείς θα φύγουμε, εμείς θα πάρουμε σύνταξη. Τι θα γίνει τότε, ποιος θα έχει εκπαιδευτεί για να κάνει αυτή τη δουλειά? Και εκεί πέρα ο ένας κοιτάζει τον άλλο.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever Jane. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Καλά το λέγανε οι αρχαίοι. Παν μέτρων άριστον. Matthew Wilder, Break My Stride. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Καλή διασκέδαση. Galaxy 92 FM. Στο Instagram μας βρίσκεται και ενημερώνεστε και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Άμα δεις φωτογραφίες παλιότερων, δεν είναι μεγαλύτερο, δεν φαίνονταν μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία μας. Δηλαδή τώρα άμα δεις έναν τριαντάρι, ρε παιδί μου, και μετά δεις φωτογραφίες τριαντάριδων από τη δεκαετία του 60, νομίζεις ότι ο τριαντάρις της δεκαετίας του 60 είναι ο πατέρας του αλουνού. Είναι κάτι 25-30 χρονών στις φωτογραφίες τις παλιές. Φαίνονται λες και είναι 100 χρονών, έχουν κάτι μουστάκια, κάτι, είναι λίγο έτσι σκευρωμένοι, φοράνε κάτι τραγιάσκες. Λες σαν να είναι ρεμπέτες κάτι ένα τύπο. Δεν ξέρω, κάτι, μάλλον καλό είναι αυτό για μας, εκτός και αν μας φαίνεται εμάς έτσι. Και είμαστε έτσι κι εμείς και μας βλέπουν οι μελλοντικές γενιές και λέει πώς ήταν έτσι ο Χαρισόπουλος το 2026. 70 χρονών φαινότανε.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Πάρα πολύ καλή και στην pop μουσική, πάρα πολύ καλή και στην σκληρή μουσική και στην ηλεκτρονική μουσική γενικά, επειδή το μαθαίνουν και από νωρίς στα σκανδιναβικά σχολεία. Έχουν το μάθημα της μουσικής, όχι ακριβώς όπως το έχουμε εμείς, είναι λίγο πιο εξελιγμένα μάλλον τα πράγματα. Ωραία Ace of Base, χαρακτηριστικό δείγμα της pop των 90s. Αρκετά δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό, δεν θα το πούμε τώρα, όχι μετά τις 4. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου. Από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει τώρα και θα εξελιχθεί η έξοδος για το τριήμερο. Ο Κηφισός είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Και στο κέντρο της Αθήνας τώρα μάλλον είναι με τη λογική του όπου φύγει. Και η παραλιακή έχει ιδιαίτερο θέμα και οι δύο βόρειοι άξονες Κηφισίας Μεσογείων. Οπότε θέλει γενικότερα πολύ προσοχή και θέλει και πάρα πολύ υπομονή. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε ακόμα άλλες 2 ώρες και...
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Στην καθημερινή μας μουσικοθεραπεία, η σημερινή συνεδρία 3 ώρες, γιατί έχουμε και τις Τετάρτες που μας χαλάνε το σετ, είναι 2 ώρες. Αυτή είναι η Queen, I Want to Break Free. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση, προσοχή στον δρόμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΒΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Angelica Dusk και Popentonic Live. 5η, 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Popentonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
7: Θέλεις να μάθεις.
6: Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.

από την, θα λέγει κανείς, χρυσή εποχή του aerobic. Αυτό χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ για aerobic τότε, τις βίντεο κασέτες ή τα ζωντανά προγράμματα. Αυτό ήταν τότε της μόδας, αρχές της δεκαετίας του 80. Κάθε εποχή έχει και τις δικές της μόδες, διατροφικά και σχετικά με τη γυμναστική. Εν τω μεταξύ μετά τα ξεχνάμε, ειδικά τα διατροφικά. Στην αρχή, λέω, κάποια στιγμή ήταν βάλε ακόμα και στον καφέ σου φινόκιο. Φινόκιο από εδώ, φινόκιο από εκεί, φινόκιο παραπέρα. Γέμισε το μαξιλάρι σου με φινόκιο να το μυρίζει την ώρα που κοιμάσαι. Μετά το φινόκιο εξαφανίστηκε. Άρχισαν, ήρθαν κάτι τσία μία. Τα κάρνιβορ, αυτά είναι τώρα οι γενικότερες διατροφές. Να φας κάρνιβορ, να φας βίγκαν, να φας το ένα, να φας το άλλο. Προσωπικά κλικ μου έκανε μόνο μία συμβουλή που μου είχε δώσει γιατρός και δεν ήταν διατροφολόγος, ήταν και είναι δηλαδή ο άνθρωπος ζωή να έχει γιατρός, που λέει ότι άμα δεν το έτρωγε η προγιαγιά σου, μην το φας ούτε και εσύ. Μέχρι τις

σεξ, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Χωρίς Φινόκιο, Τζία, μία aerobic, carnivore, quick fit, try, πώς τα λένε. Τέλος πάντων, εμείς εδώ έχουμε τη μουσική μας και έτσι περνάμε καλά και κουνιόμαστε και με και καμιά θερμίδα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες του δημοσίου στον τουρισμό αλλά και τη διατήρηση των ελληνικών διαλέκτων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eleven Labs. Αύξηση 9,1% σημείωσαν οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Επίσημο αίτημα και τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση της περιοχής 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy. Την ανάγκη να υπάρξει μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στα παραπολιτικά FM 90,1. Αύξηση 54,3% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας το Φεβρουάριο του 2026 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Θα λέγει κανείς ότι είναι οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο Mr. Big διασκευάζουν Cat Stevens το Wild World. Είναι καθαρά οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Η λέξη μετριοφροσύνη πολλές φορές χάνει τελείως την ύπαρξή της, μάλλον όχι το νόημά της, γιατί το νόημά της είναι σταθερό. Διαβάζω, δεν ξέρω αν υπήρχε, αν υπάρχει τώρα, τέλος πάντων, $250 χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων. Πάντως πιέζουν, λέει, πιέζει μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ να φτιάξουν $250 για να έχει επάνω την εικόνα του, τη φωτογραφία του, τέλος πάντων την προσωπογραφία του. Αυτό δεν το λες και μετριοφροσύνη πάντως. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, είμαι έξυπνος, όμορφος, πλούσιος και μετριοφρόνη.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό...

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
4: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
3: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Είναι αξιόπιστος.
7: Δεν καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
3: Εντυπωσιακός.
7: Με κοίταζαν σαν ούφο.
3: Μορφωμένος.
7: Hello. How from here, morning, morning.
3: Σοβαρός.
7: Γεια σας. Μιαου.
3: Ευδιάθετος.
7: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
3: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
7: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου παράμασα, δεν θα πει διαβάσω. Τι?
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

έβαλε και κάτι πάρα πολύ γκαζωτά, κάτι εκπληκτικά τραγούδια White Snake. Is This Love? Από τη χρυσή εποχή της rock μπαλάντας. Από ό,τι βλέπω και στο κέντρο του Πειραιά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει τέτοια αγωγία το να φεύγεις με καράβι. Έχει ένα κακό μόνο. Όταν γυρίζεις, σε βάζει απότομα στο κλίμα. Δεν είναι σαν το αυτοκίνητο που μπαίνει σιγά σιγά, λόγω χάρη, από την Αθηνών Κορίνθου ή από την Αθηνών Λαμίας. Και ψιλοσυνηθίζεις, αρχίζει και πυκνώνει κτλ. Σε βάζει κατευθείαν. Και άμα ήσουν και σε νησί, που σε νησί ήσουν, ξαφνικά σου φαίνεται τόσο πολύ η αντίθεση που λες: πού ήρθα, πού γύρισα, βάλτε με, κρατήστε με, κάνε μετάβολη και πάμε να φύγουμε. Πάρα πολύ δύσκολη και η Αθηνών. Γενικά τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ υπομονή. Όσοι φεύγετε για τριήμερο, πέρα από την υπομονή και την προσοχή, τι χρειάζεστε και διασκέδαση.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένα σημαντικό κλειδί επιτυχίας στη ζωή είναι οι αποφάσεις που ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς, αλλά λόγω κεκτημένης ταχύτητας δεν συνειδητοποιείτε. Και ποιες είναι αυτές? Νούμερο 1, η νοοτροπία σας. Συχνά ακούτε πως τα πάντα είναι στο μυαλό, αλλά το αφήνετε στη θεωρία. Όμως η σκέψη σας είναι δική σας επιλογή. Νούμερο 2. Οι καθημερινές σας συνήθειες. Στο χέρι σας είναι να ξυπνάτε νωρίς, να ενυδατώνεστε, να τρέφεστε σωστά, να οργανώνετε τη μέρα σας με τις σωστές προτεραιότητες. Νούμερο 3. Η συστηματική σωματική άσκηση. Εσείς θα βρείτε τον κατάλληλο χρόνο και τρόπο που σας ευχαριστεί και σας κρατάει σε φόρμα. Νούμερο 4. Η σχέση σας με τα χρήματα. Είναι δική σας επιλογή πώς τα κερδίζετε και πώς τα ξοδεύετε ή τα επενδύετε. Νούμερο 5. Οι παρέες και οι συναναστροφές σας. Θυμηθείτε πως γίνεστε ο μέσος όρος των 5 ανθρώπων που περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας. Και νούμερο 6. Ο σκοπός και το νόημα. Χωρίς αυτά, οτιδήποτε και αν κάνετε μοιάζει άδειο και κουραστικό. Γι' αυτό και χρειάζεται να βρείτε τι είναι για σας πολύτιμο στη ζωή και να το υπηρετήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / 25.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

Αρχές δεκαετίας του 90, Wait, η μάγειρα Έλλη. Περί αναμονής, θυμήθηκα τώρα μια σκηνή, ένα χαρακτήρα από μια ταινία τέλη δεκαετίας του 90 που έπαιζε ο Kevin Spacey και ο Jeff Bridges. Ο Jeff Bridges ήταν ψυχίατρος, ο Kevin Spacey ήταν τρόφιμος ενός ψυχιατρίου, το K-Pax. Έλεγε ο Kevin Spacey ότι έρχεται τέλος πάντων από έναν άλλο πλανήτη, τον K-Pax, και υπήρχαν διάφοροι άλλοι τρόφιμοι μέσα στον όροφο εκεί πέρα που ήταν ο Kevin Spacey και ο Jeff Bridges υπεύθυνος, και ήταν μία ασθενής που περίμενε. Κάθε μέρα έστρωνε το τραπέζι, κάθε μέρα λοιπόν ντυνότανε, βαφότανε, φτιαχνότανε και περίμενε. Τώρα τι περίμενε? Περίμενε κάποιον. Της άμα την ρωτούσανε, έλεγε περιμένω επισκέψεις, και γι' αυτό έχω ντυθεί, έχω φτιαχτεί. Πολύ ωραία ταινία, άμα δεν την έχετε δει, δείτε τι, δεν έχει να κάνει, δεν είναι τόσο βαριά, έχει έτσι και ωραία στοιχεία. Και Παύλα Πάξ, που το θυμήθηκες τώρα, μου πεις. Λοιπόν, μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον Galaxy 92 μέχρι τις 6.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Απλά
2: τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις?
5: Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Ο Τζορτζ Μάικλ είναι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που έχει φάει πόρτα στη δική του συναυλία. Πήγε να πει στο στάδιο και του λένε δεν είσαι εσύ. Φύγε, δεν είσαι εσύ. Λες ψέματα. Ενδεχομένως και ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει να νιώσει κάπως περίεργο. Όταν είχε γίνει, λέει, ένας διαγωνισμός look-alike που λένε, γίνει μεταμφιέσουσα τον Τσάρλι Τσάπλιν. Και πήρε μέρος και ο ίδιος και μαντέψτε. Βγήκε τρίτος. Αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι πολλά για τον εαυτό σου και για την εικόνα σου προς τα έξω. Αγαπημένα τραγούδια εδώ στο Galaxy 92. Galaxy 92 FM, μπαίνετε στο Instagram και ενημερώνεστε για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Galaxy92.gr. Για κάτω δεξιά έχει ένα κουμπί που λέει playlist και εκεί βλέπετε τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν παίξει. Αυτό ανανεώνεται συνέχεια. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και ο The Boy στη Στέγη. Μια συναυλία Echo Horror στην κεντρική σκηνή. Ένα drive-in σινέμα της Αυστραλίας στη δεκαετία του 80 προβάλλει 21 ταινίες Osploitation. Μια φωτογραφική έκθεση για ένα ατελείωτο μεσημέρι κάτω από το Hanging Rock. Δεν ταξίδευσα ποτέ στην Αυστραλία. Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στην Στέγη. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο με προβολές, συναυλία, έκθεση και εγκατάσταση. Αν δεν έχετε ταξιδέψει ούτε εσείς στην Αυστραλία, η Στέγη θα μεταμορφωθεί σε ό,τι πιο κοντινό έχετε δει. Μια εξερεύνηση ξεκινά από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Εισιτήρια θα βρείτε στο onassis.org.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Όλοι δεν είχαμε έναν φίλο στο σχολείο ο οποίος όλη τη χρονιά τάξινε και ξαφνικά λίγο πριν τις πανελλαδικές σου πέταγε ένα Γιάννη, τι θα δώσεις? Και το λέγαμε με μισή καρδιά, λέμε τώρα τι θα μας πει, τι θα δώσει, και αυτός δεν έχει ανοίξει βιβλίο στη ζωή του, και έλεγε σου πέταγε ένα νομική Θεσσαλονίκης. Τι νομική Θεσσαλονίκης? Νομική θα δώσω. Έλα ρε Γιάννη, λέγε τώρα, τι θα δώσεις, να πούμε, πλάκα μας κάνεις, δεν έχεις ανοίξει βιβλίο στη ζωή σου. Νομική θα διαβάσω, γιατί πιστεύω ότι έχω πολλές ελπίδες. Τι νομική ρε Γιάννη να δώσεις, που άμα σου πει κανένας ο Ovidius Poeta in Terra Pontica Exulat, νομίζω ότι είναι death metal συγκρότημα.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

τω μεταξύ το άλμπουμ λεγόταν She's So Unusual. Τόσο ασυνήθιστη. Εντάξει, ήταν λίγο η Cyndi Lauper. Αλλά τώρα έτσι όπως ήμασταν όλοι στη δεκαετία του 80, δεν μπορούσες να πεις με σιγουριά και ποιος είναι ασυνήθιστος ή ποιος συνηθισμένος. Εκεί δηλαδή χαθήκαν λίγο οι νόρμες, τουλάχιστον από αισθητικής άποψης. Εύχομαι να περάσετε ένα εκπληκτικό τριήμερο. Σε καμία περίπτωση μη συνδυάσετε αλκοόλ με τιμόνι και κατά τα άλλα να περάσετε, να ξεφαντώσετε, να ξεκουραστείτε. Και γιατί όχι, το πρώτο, αν είναι για κάποιους δηλαδή το πρώτο μπάνιο, ή να συνεχίσετε κανονικά την επαφή με την θάλασσα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν κοντά σας από τις 3 μέχρι τώρα. Τα λέμε πάλι την Τρίτη. Ακολουθεί ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Να κάνουμε λίγο έτσι τώρα το κάρντιο για να κλείσουμε ωραία. Καλό τριήμερο, για χαρά.

ήταν ο Peter Gabriel με το Sledgehammer. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Καλώς ήρθατε. Είστε στο Galaxy στους 92 ακριβώς. Εν ώψη τριημέρου, όχι για όλους, να το λέμε αυτό. Κάποιοι δεν έχουν κανονίσει τίποτα και λένε μήπως θα έπρεπε έστω και την τελευταία στιγμή. Έχω κανονίσει τριήμερο τελευταία στιγμή και έχει βγει μια χαραμούλια. Όρεξη να έχετε, λεφτά και βενζίνη να έχετε και την καλύτερη παρέα. Αυτό χρειάζεται μόνο. Όσον αφορά την καλύτερη μουσική παρέα, εμείς είμαστε εδώ. Galaxy στους 92 ακριβώς, Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Πολύ καλησπέρα σας. Πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8.

Μαντάν, αυτή ήταν η Duran Duran. Λοιπόν, τα μέρη εντός και εκτός Ελλάδας που αναζήτησαν οι περισσότεροι για απόδραση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι Ναύπλιο και Χανιά όσον αφορά τα μέρη εντός Ελλάδος. Όσον αφορά τα μέρη εκτός, στο εξωτερικό, Ρώμη, Παρίσι, Βουδαπέστη, Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο και Βαρκελόνη. Για τη συνέχεια, λατρεύουμε Pet Shop Boys. Το έχετε καταλάβει σε αυτό εδώ το 2ωρο σχεδόν κάθε μέρα. Έρχεται το Domino Dancing. Oh,

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Listen Your Heart από τους Roxette στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Request. Πώς ζητάτε τραγούδι. www.galaxy92.gr το site μας. Εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Παρνίδας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Angelica Dusk και Popentonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Popentonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση, more.com.
6: Είναι αξιόπιστο.
7: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
6: Εντυπωσιακός.
7: Με κοίταζαν σαν ούφο.
6: Μορφωμένος.
7: Hello, how from here, morning, morning.
6: Σοβαρός.
7: Γεια σας. Μιαου.
6: Ευδιάθετος.
7: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
6: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
7: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
8: Αφού με βολάει το κύριο Σκοτάδο, πάρα να πάω να διαβάσω.
7: Τι?
6: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Θυμίζω πως μπορείτε να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας ανά πάσα στιγμή. Τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό? Πηγαίνετε στο official account του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Κάνετε follow αν δεν έχετε κάνει. Βλέπετε τι παίζει με τους διαγωνισμούς και τσουπ με τη μία στο site μας, όπου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Depeche Mode, αυτό είναι το Free Love για τη συνέχεια. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Διαφημίσεις.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμπα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
4: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα, πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Από κοντά έχουμε τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Με έκθεση ξεκίνησαν σήμερα. Οπότε γι' αυτά τριήμερο δεν υπάρχει. Υπάρχει μελέτη, υπάρχει φρεσκάρισμα γνώσεων, υπάρχει ηρεμία. Και φυσικά για κάποια από αυτά υπάρχει και η μουσική. Άλλοι διαβάζουν μουσική, άλλοι με καθόλου μουσική, άλλοι με τέρματη μουσική. Όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, ανεξαιρέτως μπορείτε όλοι να τσιμπήσετε λίγο την ένταση. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ. Πάμε λοιπόν παρέα και αυτό το απόγευμα προς βράδυ Παρασκευής μέχρι τις 8.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
4: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
3: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Madonna και Material Girl, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Κοιτάμε καλά-καλά τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και λέμε, Χριστέ μου, τι πρόκειται να γίνει στην Αθήνα. Λένε βέβαια πως αυτό το τεράστιο κύμα καύσωνα μπορεί να μην είναι τόσο έντονο όσον αφορά την πρωτεύουσα, όσον αφορά τη χώρα μας. Πάντως, θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Μάιο και για την Πορτογαλία. Ο υδράργυρος έφτασε τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. I touch myself για τη συνέχεια, Divinals.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Heart και Alone στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα. Μέχρι τώρα τα Meals στα Mac ήταν απλώς yummy. Το νέο Aquila's Meal από τα Mac είναι μάλλον το πρώτο που είναι και yummy και έχει και soundtrack. Γιατί? Γιατί στην συνεργασία του Aquila με τα Mac παίζει παντού το πάρτο. Και μαζί του έρχεται το πιο hyper meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις? Πάρ' το. Για τη συνέχεια, Just an Illusion, Imagination.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Στην Ιταλία συνέβη το εξής. Πήγανε σε ένα εστιατόριο, λέει, μια παρέα, εν πάση περιπτώσει, και τους φέρανε με το στανιό μπουκάλι νερό εμφιαλωμένο. Το οποίο το κάνουν και στην Ελλάδα. Κάποια μαγαζιά, κάποιοι σε ρωτάνε, θέλετε νερό βρύσης ή θέλετε εμφιαλωμένο. Και λες, εσύ έχεις την επιλογή. Σε κάποια μαγαζιά με το που κάθεσαι, παπ! Τσακ, το 1,5 λίτρο, δεν ξέρω, λίτρο είναι 1,5, πόσο είναι, στο φέρνουν εκεί, στο χρεώνουν με το ζόρι, εκτός αν πεις βεβαίως, δεν ξέρω τι γίνεται άμα πεις όχι, εγώ ντρέπομαι πολλές φορές, τι να πω, πάρ' το πίσω. Ειδικά άμα έχεις βγει ραντεβού τώρα και φέρει το νερό, θα πεις, θα φέρω νερό βρύσεις. Δεν το λες, τώρα εντάξει, οκ, δεν είναι κανένα φοβερό έξοδο. Έλα όμως που στην Ιταλία αυτή η κυρία που πήγε, της το χρεώνουν 7 ευρώ το μπουκάλι το νερό. 7 ευρώ ρε φίλε. Καλά δεν τρέπεστε λίγο? 7 ευρώ μπύρα είναι.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: The Sultans of Swing στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και αυτό το δίωρο και αυτή την εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο τρίμερο όσοι φύγετε, όσοι δεν ή όσοι δεν έχετε τρίμερο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 6 την Τρίτη. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Διαζώσεις θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στο Πασαζί, στο CityLink, εκεί στην στο Ασπυρομήλιο και το βράδυ στην Ταράτσα του Κουζίνα. Ανδριανού 9 στο Θησίο. Δύο Eclectic DJ set αύριο. Σας περιμένω και στα δύο. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Διαφημίσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Αν σου πω τι όνειρο

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι εραστές της Βιόρν της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπανικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Άμα δεις φωτογραφίες παλιότερων δεν είναι... δεν φαίνονταν μεγαλύτεροι άνθρωποι στην ηλικία μας. Δηλαδή τώρα άμα... δεις έναν τριαντάρι ρε παιδί μου και μετά δεις φωτογραφίες τριαντάριδων από τη δεκαετία του 60, νομίζεις ότι ο τριαντάρις της δεκαετίας του 60 είναι ο πατέρας του αλουνού. Είναι κάτι 25-30 χρονών στις φωτογραφίες τις παλιές. Φαίνονται λες και είναι 100 χρονών. Έχουν κάτι μουστάκια, κάτι είναι λίγο έτσι σκευρωμένοι. Φοράνε κάτι τραγιάσκες. Λες αν είναι ρεμπέτες κάτι τύπου. Δεν ξέρω, κάτι μάλλον καλό είναι αυτό για μας. Εκτός και αν μας φαίνεται εμάς έτσι. Και είμαστε έτσι κι εμείς και μας βλέπουν οι μελλοντικές γενιές και λέει πώς ήταν έτσι ο Χαρισόπουλος το 2026. 70 χρονών φαινότανε.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: I've got.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτά.

0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
5: στο onassis.org.
6: Είναι αξιόπιστο.
7: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
6: Εντυπωσιακός.
7: Με κοίταζαν σαν ούφο.
6: Μορφωμένος.
7: Hello. How from here morning morning.
6: Σοβαρός.
7: Γεια σας. Μιαου.
6: Ευδιάθετος.
7: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
6: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
7: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
8: Αφού με βολάει ο κύριος Κωνσταντ, πάρα μας έχω γραφτεί διαβάζοντα.
7: Τι?
6: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Όλοι δεν είχαμε έναν φίλο στο σχολείο ο οποίος όλη τη χρονιά τάξινε και ξαφνικά λίγο πριν τις πανελλαδικές σου πέταγε ένα Γιάννη τι θα δώσεις και το λέγαμε με, πώς το λένε, με μισή καρδιά, λέμε τώρα τι θα μας πει, τι θα δώσει.

0: κι αυτός. Δεν έχει ανοίξει βιβλίο στη ζωή του και άλλη σου πέταγε ένα νομική Θεσσαλονίκη. Τι νομική Θεσσαλονίκη. Νομική θα δώσω. Έλα ρε Γιάννη, λέγε τώρα, θα δώσει να πούμε. Πλάκα μας κάνεις. Δεν έχεις ανοίξει βιβλίο στη ζωή σου. Νομική θα διαβάσω, γιατί πιστεύω ότι έχω πολλές ελπίδες. Τι νομική ρε Γιάννη να δώσεις, που άμα σου πει κανένας Ovidius Poeta Intera Pontica Exulat, νομίζω ότι είναι death metal συγκρότημα.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.